0: Να έρθω το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο δύσκολο να έρθω το απόγευμα.
1: Άρα δεν τον νοσώ.
0: Το μεσημέρι μπορώ να έρθω.
2: Πού μένει, θα πάω εγώ, πού μένει.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα.
2: Τίποτα, τι να κάνουμε, λέω να το κάνουμε.
1: Ο Ντόρμαν, επειδή κατεβαίνει στην Πάτρα.
2: Ευάγγελε, σου κάναμε φάρσα!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα FM.
4: Mix, mix, mix. Ακούστε.
0: Αλφα στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Μου στείλε εδώ πέρα μήνυμα ο φίλος ο Μπάμπης. Και λέει, ο άλλος ρε Γρηγόρη λέει ψέματα σε 5 γυναίκες ταυτόχρονα. Και εγώ λέει, είπα στη δικιά μου ότι πάω στο περίπτερο για τσιγάρα και κατάλαβε ότι πάω για σοκολάτα.
7: Ναι, ρε.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
3: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: τι. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Καλά, μπήκα σε ένα τρομερό site, παιδιά, που βρίσκεις φτηνές πτήσεις της τελευταίας στιγμής.
7: Last minute.
6: Ναι, ναι, και έχει Αθήνα, Νέα Υόρκη και επιστροφή με 477 δολάρια.
8: Έλα ρε.
6: Α, ναι, απλά, έλα, απλά μου λέει ότι φεύγω από το ελληνικό.
7: Αλήθεια, δεν υπάρχει.
8: Αλήθεια, λες τώρα. Για να δω. Για να δω. Λες αλήθεια τώρα.
6: Πάθες, λέει ελληνικό.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.

0: FM. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Μα αεροπλάνα με πλοία, μα μαξιά και τρένα. Θα σαλπάρω, μη σαλτάρω κι ας με λένε τρελό τα καλοκαίρια.
2: Με αεροπλάνα, καράβια και τρένα. Θύμισε μια πρώην που είχα.
1: Θέλω να φεύγω από ό,τι κι αν ζω.
3: Έλα, συνέχισε το. Μην κοιτάς με αυτό το ύφος.
2: Που θύμισε μια πρώην, λέω, που είχα.
3: Ναι, για πες.
2: Αυτό, με αεροπλάνα, καράβια και τρένα.
3: Ναι, τι.
2: Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει καράβια, αεροπλάνα και τρένα. Βγαίνουν όλοι εκτός από μένα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
4: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
0: Αλφα FM
4: 104,7.
5: 104,7.
6: Συντονίστηκες.
7: Κόλλησες.
0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Είπαν ο καπετάνιος του κουρασγερόπλοιου, λέει στους επιβάτες και στο πλήρωμα. Αγαπητή μου, έχω ένα καλό νέο και ένα κακό νέο. Ποιο θέλετε να ακούσετε πρώτα? Λένε αυτή το καλό. Ωραία, πάμε για 14 βραβεία Όσκαρ.
8: And the Oscar goes to...
9: Είναι φιλαράκι, τόσο γυναικάρα την ψιλικατζού που καταλάβωσε ότι την ώρα που την κοιτούσα τη ζήτησα καποτίνια.
10: Κορίτσι, κορίτσι, θες να βγούμε?
11: Έχω σχέση.
10: Να βγω μαζί σας.
11: Με το δικό σου όλα καλά? Ναι, όλα καλά, έχουμε πολύ ελεύθερη σχέση. Δηλαδή, αυτός νομίζει ότι είναι ελεύθερος και εγώ νομίζω ότι έχουμε σχέση.
3: Όταν βαριέμαι πηγαίνω σε νοσοκομείο, βάζω άσπρη ποδιά και λέω στους χειρουργημένους: συγχαρητήρια, η αλλαγή φίλου ήταν επιτυχής.
12: Σε μένα βαριέσαι.
10: Νάντσι.
11: Ήμουν θυσμένο στο να τρώω ταμπλέτες πλυντηρίου.
10: Α, αυτή τη βλακία που κάνω στο ίντερνετ. Κατάφερες να το σταματήσεις?
11: Ναι, ευτυχώς εδώ και 2 εβδομάδες είμαι καθαρός.
3: Είσαι ο λόγος που ξυπνάω κάθε πρωί. Αλήθεια, μωράκι μου. Ναι, μωρή, είναι ανάγκη να κάνεις πιστολάκι κάθε πρωί.
9: Λες μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Τον φίλο σου. Ποιος είσαι?
10: Πάμε για ποδόσφαιρο. 5x5. 25.
2: Καλό. Νάντσι.
3: Πας σπίτι, κάνεις μπάνιο, φοράς κρέμες, βάζεις νυχτικές, ένα ποτηράκι κρασί, κεριά, χαλαρή μουσική. Μπαίνει μέσα ο Μπάμπης, κλάνει. Τελεία.
9: Μωράκι μου, πες μου κάτι σεξι.
2: 6 ώρες ξυπνάω.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix. Μπρο.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Can I begin?
1: Beautiful. Αλφα στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα. Κάποιος με φέρει το 100.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού. Νίκος Καλού.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
3: Ένα, τρία, δύο, ένα.
4: Καλημέρα.

0: Για κάποιους έχουν ξεκινήσει διακοπές, για κάποιους πλησιάζουν οι διακοπές. Και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ. Αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Υπάρχουν πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάντα της παραλίας. Το αντιλιακό, η πετσέτα και αλέστο από τα Lidl. Και τι να πρωτοδιαλέξεις, τραγανά κάσιους, καρύδια, φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια πίνατς, αλλά και αμύγδαλα ψημένα και καπουρτισμένα, μακαντέμια και καρύδια πεκάν. Για την παρέα διάλεξε το extra extra large μείγμα ξηρών καρπών, ενώ για κάτι απολαυστικά διαφορετικό σε περιμένουν οι μπουκές χουρμά με φιστικό βούτυρο και κακάο και τα snack mix σε τρεις γεύσεις. Το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, Γιώργος Δανός, έτοιμος για φάρσα. Μια φάρσα που έπεσε ξανά από εκεί. Να είστε πάρει τηλέφωνο, σου παρακαλώ, γιατί έχει
1: χρυσό το πετίστας. Διάβασε την τελευταία τέτοια, την τελευταία γραμμή.
2: Δεν έχω γραμμή.
0: Τι πράγμα, Γιώργο?
1: Την τελευταία γραμμή της φάρσας διάβασέ τη, γιατί είναι ο ρόλος σου.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε. Είμαι σίγουρος θα το υποστηρίξει.
2: Γιώργο, εγώ έχω κάτι.
3: Έχεις πριν.
1: Όχι, είμαστε αστυνομία. Αστυνομία, παίρνουμε τηλέφωνο τώρα.
2: Κατάλαβα, πάλι εμένα τίποτα. Χτυπάει.
1: Ναι, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
1: Αντώνιος Βλάχος λέγομαι, υπαστυνόμος Β. Σας παίρνω από τη, μας έχουν προωθήσει από τον νομό Κοζάνης. Μία παλαιά κλίση τώρα που γίνεται η ανασκόπηση και η αρχιοθέτηση. Είσαι το κύριο Χριστοφορίδης, κάτοχος του ΚΑΠΑ Ζήταρο 1658.
4: Ήμουνα, ναι.
1: Ήσασταν, δεν είναι πια στην κυριότητά σας το συγκεκριμένο...
4: Όχι, το έχω πωλήσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Χριστοφορίδη, σας παίρνω αρχικά να σας ενημερώσω ότι γίνεται μια αρχιοθέτηση αρκετών κλήσεων και δημοτικών κλήσεων αλλά και κλήσεων τροχέας, οι οποίες πρόκειται να προσθεθούν στην φορολογική σας δήλωση την επόμενη χρονιά. Έχει να κάνει με μία, μισό λεπτό να το βρω λίγο στο λάπτοπ εδώ. Λοιπόν, είναι ένα πρόστιμο χρονολογίας 2012, γράφει εδώ πέρα, 17α, ναι, 2012. Και είναι κωδικός K142, είναι παράνομη στάθμευση λογικά. Είναι ένα πρόστιμο το οποίο δεν έχετε εξοφλήσει από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα στο σύστημα, εμπρόθεσμα. Οπότε επειδή αυτό πλησιάζει να περάσει τα 1000 ευρώ, είναι στα 980 αυτή τη στιγμή, πρέπει να σας ενημερώσουμε πριν πάει στα 1000 ευρώ ότι θα βεβαιωθεί στην εφορία σας.
4: Τι πράγματα είναι αυτά, δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Πώς γίνεται να πάει 1000 ευρώ πρόστιμο, τι στάθμιση ήταν αυτή?
1: Προφανώς αυτό έχει πάρει προς αύξηση, έχει προς αυξήσεις. Από τη στιγμή που δεν εξοφλήθηκε εντός 15 ημερών θα μπορούσε να το πληρώσει.
4: Δεν έπρεπε να ενημερώσει κάποιος, δεν ξέρω τι. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή δεν βρήκα κάποιο χαρτάκι, κάτι, δεν ξέρω. Τώρα από το 12 κιόλας.
1: Είναι πολύ παλιό, ναι, τώρα δεν έχετε άδικο τώρα, αλλά και εγώ είμαι στη δυσάρεστη θέση του απλά να σας ενημερώσω, γιατί όταν αυτά πάνε να περάσουν το χιλιάρικο είμαστε υποχρεωμένοι εμείς σαν υπηρεσία, διαβιβάζεται εδώ στα κεντρικά στην Αθήνα και παίρνετε... Κύριε Ταχτσίδη, για ένα πρόστιμο είναι.
5: Ναι,
1: από νομό Κοζάνης. Είναι ο κύριος Χριστοφορίδης, πάρτε λίγο τον... Είναι αξιωματικός της υπηρεσίας.
5: Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, κύριε Χριστοφορίδη. Έχετε κάποια αντίρρηση εσείς γι' αυτό?
4: Το 12 είναι ούτε τηλέφωνο. Είχαν ενημερώσει κάτι, δεν ξέρω τίποτα. Τώρα από το 12 πώς γίνεται?
5: Να σας πω για να μην το πολύ αυτό, για να μην σας ενοχλούμε κιόλας και εσάς. Εσείς το 12 ήταν στην κυριότητά σας το αυτοκίνητο?
4: Το 12, ναι, ήταν στην κυριότητά μου το αυτοκίνητο.
5: Άρα δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Εσείς την κάνατε. Την κλίση εννοώ, εσείς είναι δικό σας, δηλαδή δεν είναι, θέλω να πω το πουλήσατε μετά.
4: Ναι, ναι, το πουλήσαμε μετά.
5: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Άρα δεν έχετε κάποια αντίρρηση, θέλω να πω, υπάρχει κάποια ένσταση?
4: Πώς δεν υπάρχει?
5: Τι ένσταση?
4: Δεν το δέχομαι αυτό.
5: Ωραία, εσείς δεν πάνε να μην το δέχεστε, το ζήτημα είναι ότι έχει υπάρξει κλίση, αυτό θέλω να πω.
4: Δεν νομίζω να έχω παρκάρει κάπου παράνομα.
5: Α, τώρα θα σε πάει μου να βάζει τη βίλη.
4: Ειδικά
5: 14 χρόνια πριν, τώρα τι να σας πω.
4: Ειδικά το 12, δεν νομίζω να έχω παρκάρει κάπου παράνομα.
5: Ναι, ωραία, τότε θα το πάτε δικαστικά. θα βρείτε έναν καλό δικηγόρο. Έχω να σας...
4: Ναι, υπάρχει ένας δικηγόρος καλός.
5: Ποιος?
4: Ο κύριος Κουρτίδης.
5: Κουρτίδης, πολύ. Να σας πω, από ό,τι μου γράφουν εδώ, είχατε παρκάρει μπροστά στο Intersport Κοζάνης.
4: Α, εκεί δύσκολο να παρκάρω γιατί ήταν κεντρικός δρόμος. Περνάει...
5: Όλοι αυτά μας λένε, κύριε Χριστοφορίδη. Εγώ είμαι 30 χρόνια στην υπηρεσία. Γιατί γελάτε, κύριε Χριστοφορίδη?
4: Τι αστείο μου ακούγεται.
5: Αστείο σας ακούγεται, μόλις το φάτε το πρόστιμο θα σας πω εγώ. Μόλις σας έρθει από πίσω θα δείτε τι ωραίο που θα είναι. Γιατί έχετε πάρει λίγο αέρα. από ό,τι λέει
4: και. Μήπως είναι κανένας Γρηγόρης εκεί πέρα.
5: Από ό,τι λέει και, από ό,τι λέει και η πεθερά σας, έχετε πάρει λίγο αέρα, κύριε Χριστοφορίδη, σαν γαμπρός.
2: Έλα, στο καρφώσανε τώρα εκεί πέρα, τον άκουσα εγώ.
5: Σας άκουσε κάποιος που σας. Ποιος κάρφωσε.
1: Ποιος είναι αυτός,
5: ο Ελληνός.
3: Δίπλα που καρφώνει.
2: Για πότε άλλαξε η φωνή σου.
5: Ένα λεπτό.
2: Τον άκουσα
5: καλά. Ποιος σου είπε ότι σου κάνουμε φάρσα, ποιος το είπε στα αυτή.
4: Εμένα κάναμε.
5: Άντε εσύ μιλάς. Ε.
4: Κατάλαβα τη φωνή σου.
5: Άσε ρε.
2: Κάποιος ήταν εκεί πέρα και ακούστηκε κιόλας, γιατί με το που σου το είπε.
5: Άλλαξες
2: τελείως τη φωνή σου από εκεί που ήσουν σοβαρός.
5: Λοιπόν Κωνσταντίνε, η πεθερά σου σου λέει ότι ο γαμπρός μου έχει πάρει λίγο αέρα ο μικρός.
1: Αλλά θα στον κόψουμε εμείς.
5: Αλλά θα στον κόψει λέει.
2: Κατάλαβες.
5: Θα στον κόψει και απλά ξεκίνησε τώρα μια μικρή φάρσα. Σου έρχονται πολύ σοβαρά πράγματα. Έλα, αν συνεχίσεις έτσι σαν γαμπρός.
1: Αλήθεια, πες λίγο ποιος μας έδωσε. Ποιος είναι δίπλα σου.
5: Ποιος έδωσε, πες την αλήθεια.
4: Όχι, κανένας δεν είναι.
5: Α, τσι, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να είναι.
3: Στη δουλειά, τι, μόνος σου δουλεύει στη δουλειά.
5: Πού ζείτε τώρα, πού ζείτε που φύγατε.
4: Αλεξανδρούπολη,
5: Αλεξανδρούπολη.
1: Και είναι υπερεπιτεράς, λέει, ξέρεις.
4: Μόνος σου
5: ακούτε και στην Αλεξανδρούπολη σφαίρα. Θα φτάσουμε στο τέλος, δεν μπορούμε να κάνουμε φάρσα.
2: Στην Αλεξανδρούπολη ακούνε πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, άκου τώρα εγώ τι θα σου πω. Πάρε ένα κουτί γλυκά, πήγαινε στην πεθερούλα σου. Γιατί λέει
4: είναι
5: μικρό
4: λίγο
5: γαμπρό.
4: Μακριά, αλλά εντάξει, θα το κάνουμε και
2: αυτό. Δηλαδή,
5: γιατί λέει μικρό γαμπρό, έχει και μεγάλο γαμπρό, έχει και μεγάλο.
4: Έχει.
5: Λοιπόν, πήγαινε πάρε ένα κουτί γλυκά.
2: Πού είναι η πεθερά, σε ποια περιοχή.
4: Πεθερά είναι
5: στην Κοζάνη.
2: Είναι μακριά η Αλεξανδρούπολη με την Κοζάνη.
4: Μακριά και αγαπημένη, πώς το λένε.
5: Είναι 4-5 ώρες.
2: Τόσο πολύ.
5: Είναι, ναι.
4: Είναι, ναι.
5: Θα πας.
2: Μπράβο, ξέρεις εσύ τι έκανες.
4: Μακριά και αγαπημένη, δεν είναι.
2: Έτσι.
5: Ναι, αλλά αυτή λέει δεν θα σε αφήσει ήσυχο. Απλά τώρα ήταν η αρχή. Τι πάτησες.
1: Γατάκι.
5: Φιλιά πολλά.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι μόνος σου, εγώ και εσύ.
6: Πρωινό Σφαιρά 102.

0: ζωή.
1: Πώς την αυτό... είναι τραγουδίστρια, ρε.
0: Συγγνώμη λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι τραγουδί κανονικό, δηλαδή είναι.
1: Όχι, ολόκληρο... το γράψαμε για μια εκπομπή.
2: Κανονικό είναι όμως.
1: Καλέ...
0: Είναι τρίλεπτο τραγούδι.
1: Για την εκπομπή της καινούργιου γράφτηκε.
2: Ναι, τρίλεπτο είναι.
0: Α, ναι. Άκου τώρα να δεις. Λοιπόν, το μήνυμα
1: μάλλον
0: σήμερα.
1: Του άρεσε και αυτοί θέλουν να καλύψουν χρόνο.
0: Το μήνυμα.
1: Να παίζει και το βίντεο κλιπ.
0: Το μήνυμα σήμερα έρχεται από τη Μαρία. Η Μαρία είναι. Τώρα θυμήθηκα τον. Η Μαρία είναι σε σχέση.
1: Συνέχισε, το μπορείς.
0: Είναι σε σχέση με τον Δημήτρη. Εδώ, παιδιά, και 1,5 χρόνο. Και στέλνει το μήνυμα. Λέει, ο σύντροφός μου. Μου στέλνει συνέχεια στο κινητό μου.
3: Ναι.
0: Τώρα, παιδιά, θα το παίξουμε στο dick pic.
3: Dick pic.
0: Dick pic.
3: Τι είναι το dick pic.
0: Και όταν τον.
3: Παναγιώτη, τι είναι το dick pic.
1: Θα το περιγράψουμε. Περιέγραψε το, Παναγί.
0: Στέλνει φωτογραφία το μόριό σου. Στη γυναίκα σου, σύντροφό σου.
3: Σε μικροσκόπιο να είσαι. Ποιο μόριο.
0: Το μόριο. Το πέος.
3: Ένα μόριο όπως.
0: Τι να πω, αφού έτσι λέγεται. Γιατί λέει θεωρεί ότι είναι σεξι, αλλά εμένα δεν μου αρέσει, λέει, να βλέπω κάθε λεπτό της ημέρας το πουλί του συντρόφου μου. Δηλαδή, όπα κάπου λέει, φτάνει.
3: Τι είναι ο ρυθολόγος.
1: Αυτή είναι, του στέλνει duck face.
0: Ναι, του το έχω λέει πει αρκετές φορές και μου λέει ότι όχι, εγώ το βρίσκω σεξι. Σε παρακαλώ.
3: Αυτός φτιάχνεται.
0: Ναι, φτιάχνεται πάρα πολύ.
1: Μα αυτός πώς φτιάχνεται, άμα δεν φτιάχνεται αυτή.
0: Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Κουράστηκα. Πώς θα του το πω και τι θα κάνω. Είμαι σε δίλημα, βοηθήστε με.
3: Αυτό είναι λίγο tricky. Αυτός γοητεύεται με τη φωτογραφία τη δική του δηλαδή.
1: Νάρκισσος.
0: Νάρκισσος σίγουρα είναι αυτός.
1: Παιδιά, πρώτα απ' όλα πρέπει να μας το στείλει η Μαρία να δούμε.
0: Όχι, έχει επειδή το λέει η ίδια, λέει παιδιά, δεν σας το πω έτσι, έχει ένα πολύ ικανοποιητικό μόριο. Ωραίο.
3: Είναι ναι. Για φωτογράφηση δηλαδή.
1: Κοίτα.
0: Έτσι, εφόσον εκείνη το βρίσκει πολύ ωραίο, αλλά εντάξει, λέει φτάνει. Έχει γεμίσει, λέει, το κινητό μου με το πουλί του συντρόφου μου. Δηλαδή, όπα. Κάποια στιγμή μπορεί να πάρει και μια φίλη μου, να πάρει και αυτό το κινητό.
3: Έχω πλέον κοτέτσι, πες, δεν έχω κινητό. πουλιά.
1: Του το λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλω να μου στέλνεις άλλο το πουλί.
0: Ναι, του το λέει. Ότι όχι, λέει, γιατί εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σεξ. Απόλαυσέ τη. Έτσι τη είπε, λέει, στην τελευταία φορά.
3: Το πουλί το αυτό μου ανησυχεί λιγάκι.
2: Στέλνει το ίδιο και το ίδιο κάθε
3: βρίσκει
2: φορά.
3: Κι άλλα πουλιά σεξ.
1: Όχι. Στέλνει κάθε
3: δηλαδή,
1: μέρα.
3: Δηλαδή, κάνει ποτέ σε σχέση με αυτό το πουλί, το δικό μου είναι καλύτερο. Δηλαδή,
0: δεν έχει σπλιτάρει την εικόνα.
3: Όχι. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιες φίλες εδώ πέρα που ζητάνε να το δουν.
0: Αλλά το θέμα είναι άλλο, παιδιά.
1: Για να καταλάβουν αν η Μαρία έχει δίκιο ή άδικο.
0: Και μάλιστα και τώρα και εγώ διαβάζω το mail μου. Το έχει στείλει σε όλες τις φάσεις. Πεσμένο, σηκωμένο. Αυτό.
1: Α, κρατάει ημερολόγιο.
0: ναι. Τι να κάνω, λέει.
1: Μήπως είναι για ιατρικούς λόγους.
0: Εγώ θα τη πω αν θέλει, βέβαια. Να αρχίσει να στέλνει και αυτή.
1: Τι είναι αυτό.
3: Μα δεν έχει πουλί.
1: Με τέλος φίλη της.
0: Όχι, ρε βλάκες.
3: Αν έστελνε και αυτή το δικό της, είχαμε θέμα τώρα.
0: Γιατί.
3: Τώρα να κάτσουμε να το συζητήσουμε, κατάλαβες.
0: Να δούμε μήπως τσινίσει και αυτός μετά.
1: Μα αυτός δεν έχει πρόβλημα. Αλλά αυτός μήπως κρατάει ημερολόγιο. Μήπως επειδή έχει κάποιο πρόβλημα θέλει να ξέρει και ο άλλος τι συμβαίνει ανά πάσα στιγμή.
0: Μα μου σήμερα, το έχει στείλει την ώρα που οδηγεί. Την ώρα που είναι στο γραφείο. Την ώρα που είναι στην τουαλέτα. Την ώρα που
1: α,
0: είναι.
1: Και στο γραφείο.
0: Ναι, είχα την ώρα που κάνει τσίσα του.
3: Είχα ένα γνωστό που
0: μου έχει στείλει φωτογραφία την ώρα που κάνει τσίσα του και βγαίνουν τα ούρα από μέσα.
1: Μήπως είναι βίντεο αυτό.
3: Πώς έχει πετύχει τη ροή.
0: Δεν ξέρω. Από πάνω λέει.
1: Τι χρώμα είχαν τα ούρα.
0: Δεν ξέρω. Δεν γράφει εδώ πέρα. Βοηθήστε με, λέει. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι να κάνω.
1: Κοίταξε, άμα του το λέει και δεν το καταλαβαίνει και αυτός, να στον μπλοκάρει.
3: Ξέρεις τι, εγώ λέω να το υπερβάλλει και αυτή, να το πάει ένα βήμα παρακάτω. Να του πει, αγάπη μου, πώς θες να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο. Τους 12 ναι. Μήνες. Θέλω το πουλήσω παντού. Δηλαδή να υπάρχει δίπλα στην κουζίνα, εκεί που έχουμε τα ραπανάκια και τα λοιπά που φυλάμε τις πατάτες.
0: Γιατί φοβάμαι να του το πω, γιατί μπορεί να νομίζω ότι το εννοώ.
3: Να το κάνουμε με φούντα, τσολιά. Κατάλαβες, 25 Μαρτίου, τώρα τ' άλλο, να τον ντύσουμε Άγιο Βασίλη.
0: Και να μην ξεχάσω, λέει προχθές, λέει, έλαβα, λέει, και μια φωτογραφία, λέει, να, λέει, τώρα τον πλένω, τον κάνω μπάνιο. Στίγκα στη σαπουνάδα.
1: Τι είναι και τον κάνει μπάνιο σκυλί.
3: Τον κοιτώ.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα και με αυτόν που δεν
3: θα πλένε τον άνθρωπο. Στο σπίτι.
0: Α, Δημήτρη τον λένε.
1: Αηδία πια το έχεις καταδείξει, ρε Δημήτρη, συγγνώμη κιόλας δηλαδή.
3: Βάζουμε στο πουλί σου επιτέλους.
0: Ωραία, τι να κάνει η γυναίκα.
1: Να του πει, σταματάς να μου στέλνεις, να το μπλοκάρει.
0: Να τον μπλοκάρει το σύντροφό τη.
1: Τι σύντροφό τη, άμα κάθεται αυτό είναι.
0: Εγώ πάλι, παιδιά, αν με ρωτάτε, πιστεύω
1: ο
0: ότι. Αυτή γουστάρει πάρα πολύ.
3: Σκέφτομαι να τα ανεβάσω, πες. Δεν γίνεται αυτό το θέαμα να το χαίρομαι μόνο εγώ.
0: Σωστός.
3: Σε κάνω only fans τώρα.
0: Σωστός.
3: Να φτάσουμε ένα φράγκο.
0: Αυτά μπορεί να φτιαχτεί βέβαια κι αυτός. Πάρε και αυτή, πάρε και αυτή, πάρε και αυτή, πάρε και αυτή. Μαράκι μου, τι να σου πω.
3: Περαστικά.
0: Περαστικά.
4: Ήρθε η εποχή του.
5: Τι νόσεις εσύ.

0: Αυτό το Σάββατο η θάλασσα μας χρειάζεται όλους. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Why Not σας προσκαλεί σε υποβρύχιο και ακτογραμμικό καθαρισμό. 20 δίτες βουτούν στο βυθό και εσύ βοηθάς στην ακτή με νερά, μπάρες και μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Λοιπόν, σημειώστε ημερομηνία, Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση. Κυριακή, ξαναλέω, 19 Ιουλίου, ζήσε το απόλυτο sunset party που αλλού, στο μοναδικό τον Κουρσάρο. Με τον Βαλερών εκεί πέρα, Κουρσάρος εκεί στην παραλία Εγκάλης στο Διακοπτό και θα περάσετε πραγματικά ξέχαστα.
2: Το Στίχημαν Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Μπαίνοντας στο nation.stichiman.gr μπορείς να βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές και αξεργαστές εμπειρίες. Βασική και στους περισσότερους διαγωνισμούς μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για να δεις τον αγώνα της επιλογής σου στην Stoiximan Super League, προσκλήσεις για αγώνες στον UEFA Europa και Conference Link, ταξίδια για να δεις αγώνες στις μεγάλες διοργανώσεις, meet and greet με αθλητές. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
1: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
0: Άντε καλέ, εγώ.
2: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
0: Μα τι λες?
2: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
0: Ποια χαρτιά?
2: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
3: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ναι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητη.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεξτρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού.

0: Παιδιά, ξέρετε τι ξεχωρίζει στον καφέ Μπραζίτα? Η παράδοση που έχει κρατήσει από το 1974. Η τεχνογνωσία και όλη η κληρονομιά από το πρώτο καφεκοπτίο στην Ομόνοια. Ο αγαπημένος φραπέ και ο ελληνικός καφές δίνουν γεύση σε κάθε στιγμή με πλούσια απόλαυση από το πρώτο καλημέρα. Αυτό μας αρέσει στο καφέ Μπραζίτα. Παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα? Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζεις κλασικά με Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι αοσμό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
2: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, πάμε δίλημα ζωής, παρακαλώ. Εκείς.
1: Όχι, το είχα ξεχάσει ότι έχουμε δίλημα ζωή τώρα.
2: Είχε ο Παναγής ένα χθες συγκλονιστικό.
0: Αλήθεια.
2: 8 λεπτά, 9 η ώρα τρώω να ξέρεις.
1: Πώς μπλέξαμε.
2: Ό,τι προλάβει.
0: Τι Παναγή, τι ήταν.
2: Δεν θυμάμαι, ρε, παιδιά, τα ξεχνάω.
1: Έλα που
2: παντρεύτηκε. Α, με τη Σφίνα. Γρηγόρη παντρεύτηκε, λέει η άλλη. Και ο άλλος μάλλον και η γυναίκα του, αφού παντρευτήκανε, ξεκίνησε και ήθελε και του έλεγε ότι θέλω να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή ένα βήμα παρακάτω.
1: Τι να ξαναπούμε το ίδιο, τι είναι σε... της Σφίνας.
2: Όχι, τα λέω στον Γρηγόρη που έλειπε. Πάμε σε sex shop και του ζήτησε να βάλει Σφίνα.
1: Μετά το γάμο κατευθείαν.
0: Έβγαλε μου. Σφίνα, τι είναι Σφίνα.
2: Κάτω από την πόρτα, να μην κλείνει από τον αέρα. Ούτε εγώ την ήξερα.
0: Κατάλαβα ποιο είναι Σφίνα, δεν χρειάζεται να μου.
2: Εγώ δεν ήξερα.
3: Τώρα έμαθε, τι είδε, όλε μία-μία.
2: Σε έδειξε η Νάντσι.
0: Παρόμοιο είναι και το μήνυμα αυτό που έχω πάρει εγώ από χθε.
2: Πολύ ανομαλή.
1: Δώστο!
0: Εντάξει, ο Γιάννη είναι μαζί με τη Γεωργία.
2: Ναι.
0: Έχουν πάρα πολλά χρόνια που είναι σε δεσμό. Η Γεωργία τρελαίνεται να κάνει σεξ με τον Γιάννη. Ναι. Τρελαίνεται. Μας γράφει ο Γιάννης, όχι η Γεωργία. Πάρα πολύ. Το πρόβλημα είναι ότι είναι σε μια φάση, έχουν περάσει σε μια φάση σεξομανιακής κατάστασης. Και λέει ο Γιάννης ότι όταν φεύγει η Γεωργία από μακριά, θέλει οπωσδήποτε κάτι συνέχεια για να συνεχίσει να κάνουμε έρωτα και από μακριά. Δηλαδή είναι στο γραφείο, με παίρνει, μίλα μου, FaceTime, βίντεο, πάμε στην τουαλέτα. Πάρε με στο τηλέφωνο. Στείλε μου βίντεο, τι κάνεις για μένα.
2: Μου.
0: Θα με αφήσει να τελειώσω λίγο παραπάνω τη γυναίκα μου.
2: Ναι,
0: λοιπόν, ο Γιάννης κάποια στιγμή από εκεί που του άρεσε. Έχει αρχίσει, έχει αρχίσει και φοβάται. Μια του έχει γυρίσει λίγο ανάποδα. Γιατί λέει.
2: Περίμενα
0: να τελειώσω, παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν σχέση ένα χρόνο.
3: Για πέσει. Είναι πολλά χρόνια.
0: Όχι, έχουν σχέση. Όχι, δεν είναι πάρα πολλά. Πολλά χρόνια είπα. Ναι, ένα χρόνο μου γράφει παρακάτω. Δεν ξέρω, μήπως πολλούς μήνες δεν θέλει να γράψει. Ο ίδιος μου τα γράψει. Λοιπόν, είναι πολύ καιρό. Ένα χρόνο γράφει ότι είναι μαζί. Λοιπόν, το πρόβλημα, το θέμα είναι το ότι φοβάται πια ότι αν κάποια στιγμή του Γιάννη θα του σταματήσει αυτή η όρεξη.
2: Σωστό. Πού είναι το πολλό το F δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει αυτή η γυναίκα, τη αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Το κάνει μαζί μου.
1: Έχουν πιάσει παραπονό. Κάποια επίπεδα πολύ ψηλά. Ναι, έχουν...
2: Αν εγώ δεν μπορώ.
0: Αν εγώ σταματήσω να μπορώ ή να θέλω.
1: Ή
0: σαν άντρα.
1: Αν κορεστεί αυτό το πράγμα.
0: Ή αν κορεστεί αυτό το πράγμα. Από μένα. Θα το κερατώσει κατευθείαν. Τι θα κάνει. Και από κάτω μου γράφει, τώρα το διαβάζω. Δεν είναι τα πραγματικά ονόματα αυτά που σα γράφω. Παιδιά, σα φιλώ πάρα πολύ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Γιάννη, το κάνω πολύ. Λοιπόν,
2: ηλία μου.
0: Είναι σωστή η ψυχολογία. Δηλαδή, η κοπέλα συνέχεια κάνουν σεξ το πρωί πριν φύγουν από τη δουλειά. Άκου λίγο, κάνουν σεξ το πρωί.
1: Λάθο.
3: Δεν θέλει ρε εσύ και εσύ αμέσω σεξομανία. Έλα ρε παιδιά τώρα, βγάλατε την κοπέλα.
1: Παιδιά μαζί μπήκανε σε αυτό.
2: Έλα τώρα με τη λιγούρα.
1: Ένα στενό μονοπάτι.
0: Έγραψε στη δεύτερη σελίδα ότι η κοπέλα μπαίνει στο λεωφορείο όταν φεύγει από το σπίτι και κάθεται, συγγνώμη κιόλα, αυνανίζεται μόνη τη κάτω από τον μπουφάν τη, ενώ τον παίρνει τηλέφωνο.
1: Γι' αυτό δεν κάθομαι ποτέ στα λεωφορεία.
2: Τα ακού, μωρή ξενέρωτη, πώ του κρατάνε! Τα ακούω να λε!
0: Μετά τον παίρνει αυτόν τηλέφωνο.
3: Το περισσότερο θα είναι σε σχέση από την Γεωργίτσα.
0: Τον παίρνει τηλέφωνο αυτόν.
3: Μήπω έχω κι εγώ τα κόλπα μου.
0: Τον παίρνει τηλέφωνο αυτόν.
2: Άστα αυτά τώρα, βες τα δικά μου.
0: Τον παίρνει τηλέφωνο αυτόν στο συνεργείο.
2: Ναι.
0: Πήγαινε τώρα πίσω από ένα αυτοκίνητο, πήγαινε
3: στο
0: συνεργείο του.
3: Και εγώ το στέλνω στο συνεργείο.
0: Πήγαινε πίσω από μια τουαλέτα, FaceTime να κάνω το γάμο.
1: Στην τουαλέτα του συνεργείου του Μπουργκική.
0: Βρω που να είναι, κάντο για μένα.
2: Μπορεί, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση άμα απαντήσει.
0: Δεν θα απαντήσει τα παιδιά.
3: Α, τι προσωπικέ ερωτήσει.
2: Σταμάτα, εσύ μην ανακατεύεσαι. Γρηγόρη, θα μου απαντήσεις.
0: Όχι, δεν σου απαντήσουμε στο παιδί.
2: Ναι, ένα λεπτό, θα απαντήσουμε και στο
3: είναι
2: παιδί.
3: Δεν είναι με
2: τον
3: Γρηγόρη.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάνει ποτέ σεξ μέσω κάμερας?
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Μέσω κάμερας τι εννοείς?
2: Με FaceTime.
0: Όχι, όχι, δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν μου αρέσουν.
2: Όχι.
1: Ξέρεις, δεν είναι. Μια, αν δεν έχεις ένα
3: πινόκιο.
1: Ένα τρικάμερο, ωραίο. Πινόκιο τον είπε το!
3: Ρε Πινόκιο!
2: Σε είπε ψεύτη. Εντάξει, δεν θέλουμε λεπτομέρειες.
1: Όχι, μη. Εσύ το άνοιξε αυτό το κουτί. Λούσιο.
2: Εγώ είπα ένα ναι ή ένα όχι θέλω.
0: Όταν ήμασταν στις Φιλιππίνες κάποια στιγμή και ήμασταν μακριά, υπήρξε μια τέτοια
2: διάθεση.
3: Όχι μόνο.
0: Τι.
1: Τι είπε τώρα!
2: Εντάξει,
3: πάντων,
2: πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Δεν είναι, okay. Δεν είναι, δεν θυμάμαι τώρα πραγματικά. Ωραία. Δεν είναι στο. Γενικά δεν θέλω να υπάρχει, και το λέω αυτό χωρίς να. Γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Δεν θέλω να υπάρχει τίποτα ούτε σε βίντεο, ούτε σε κάτι και να το γυρίζω.
3: Όχι επίσης, βίντεο, δεν είπα βίντεο.
0: Θέλω να πω, γιατί αυτά μπορεί να μείνουν και σε βίντεο ή να μείνουν σε κάτι.
2: FaceTime πώς θα μείνει βίντεο.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί κάπου να μένει. Δεν θέλω και θέλω να πω και σαν άντρα.
4: Δεν θα έχει ήχο.
2: Φοβάσαι με την τηλελίκα σου.
0: Όχι, δεν φοβάμαι τέτοιο πράγμα.
3: Γιατί σημαίνει ότι δείχνει.
0: Επίση θέλω να πω ότι σαν άντρας, δεν θέλω αυτό το πράγμα που δεν το καταλαβαίνω. Δικαίωμα του καθενός είναι, έτσι δεν κρίνω. Από τη στιγμή που όλα είναι τίμια και λογικά και δεν κάνεις κακό. Αλλά δεν με ενδιαφέρει να, βάλω, να κάνω σεξ με,
2: με απόσταση.
0: Όχι, να είναι να κάνω σεξ με την Άνση να το καταγράψω στο βίντεο και μετά να κάθομαι να το βλέπω.
1: Από το να βλέπεις ξένες ταινίες, σας δεις.
3: Χαίρομαι που δεν σε ενδιαφέρει, γιατί και εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό.
2: Ωραία, πάμε τώρα στο
0: θέμα. Όχι, το έχουμε συζητήσει με την Άνση. Έχουμε πει, Άνση, θέλεις να τραβήξουμε βίντεο, ας πούμε την ώρα που.
2: Πότε στο φαγητό το συζητήσαμε.
1: Τι έγινε, παιδιά.
3: Είχαμε πάει μια φορά σε ένα συνέδριο.
1: Για τον Ηλία ξεχάσαμε.
3: Και λέμε, θες εσύ.
0: Εσύ με την Εσύ.
3: Εσύ θες.
2: Όχι, είναι πολύ σε αυτά, είναι πολύ φοβάται.
0: Ακριβώς είμαι και εγώ πολύ σε αυτά. Το έχεις συζητήσει.
3: Α, ότι εμείς, εγώ δεν είμαι και εσύ
0: είσαι.
1: Σε πληροφορώ ότι η Ελένη δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Παρακαλώ, επειδή γελάς και μόνο ρωτάς για τους άλλους. Περίμενε ρε Νίκο ένα λεπτό. Επειδή ρωτάς μόνο για τους άλλους. Το έχεις συζητήσει. Νίκο, σταμάτα με λίγο. Το έχεις συζητήσει με την Έλενα, το έχετε, αν ποτέ βιντεοσκοπήσετε μια σκηνή
2: δική σας.
0: Το συζητήσατε.
1: Γιατί ναι. Πάνε να
2: δεν γράφει το συζητήσατε.
3: Το άνοιξες εσύ το θέμα.
0: Ναι, ποιος το
3: προφανώς.
0: Άνοιξε.
2: Όχι, μου είπε η Έλενα ότι είναι πιο παραδοσιακή σε αυτό και δεν μου άρεσε.
0: Ούτε εμένα μ' αρέσει, ούτε τη συνάση σας αρέσει. Γιώργο, εσύ το έχεις συζητήσει αυτό με την Κωνσταντίνα.
2: Παρακαλώ. Ας το Γιώργο και εσύ. Μα τώρα γιατί πας εκεί.
1: Για τον Ηλία ξεχάσαμε.
0: Τώρα τι.
3: Γιάννη τον λέω.
0: Για τον Γιάννη. Στο Γιάννη.
1: Περισσότερα και από το Alien. Περισσότερα και από τον εξολοθρευτή.
3: Έχει sequel.
1: Sequel. Game of Thrones.
0: Οκ, δεκτό.
2: Μα και εσύ τώρα γιατί πας στο Γιώργο.
0: Ερώτηση και απάντηση. Τι λέμε στο Γιάννη. Ο Γιάννης φοβάται ότι όταν θα το κοπεί με φτουνού η όρεξη.
3: Εγώ του λέω ότι ο Γιάννης είναι υπερβολικός.
0: Όχι, υπερβολικός είναι ο Γιάννης. Είναι αυτό που κάνουν ανά μία ώρα. Πάνε και το κάνουν στην τουαλέτα.
3: Αφού του αρέσει και το κάνει. Το φόβος του είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που του σταματήσει η διάθεση.
1: Το τρομάζει το αύριο.
3: Είναι δυνατόν να σκέφτεσαι το αύριο, σκέψου το σήμερα, αγόρι μου, απόλαυσέ το.
0: Σωστό, Γιάννη.
3: Άμα έρθει το αύριο, θα σκεφτούμε το αύριο.
0: Απόλαυσέ το, και άμα δεις ότι τώρα αυτό είναι, όσο σου κάνει.
3: Ναι, τι είναι αυτό, δεν σκεφτόμαστε από τώρα τι θα γίνει σε 5 χρόνια. Σε 5 χρόνια θα είμαστε διαφορετικοί, θα το διαχειριζόμαστε διαφορετικά. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ένα χειροκρότημα αυτό ήταν πάρα πολύ.
2: Μπράβο. Νάντσι, μπράβο.
3: Πάρα πολύ.
2: Εγώ πιστεύω δεν πρέπει να μιλήσει κανένας άλλος.
0: Δεν θα μιλήσει κανένας.
2: Ας μείνουμε σε αυτό.
4: Κέρασε με παγωτάκι. Δρόσισε μου το κορμάκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε από τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα? Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυραγέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregostro, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregostro. Wake up new.
11: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Time out για θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
19: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Και επειδή δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, έρχεται, παιδιά, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου, ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μία και μοναδική εμφάνιση. Τώρα πλησιάζει, την Κυριακή 19 Ιουλίου, ζήσε το απόλυτο sunset party στον Κουρσάρο με τον Βαλερών. Κουρσάρος, παραλία Εγκάλη στο Διακοπτό. Ξέρετε, εκεί που συχνάζει το ρανάκι μας.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Δίψας. Αλλά βαριέσαι να σκοτίζεις, να πας μέχρι το ψυγείο, μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό, μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιος το ήπιε. Το στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Μένοντας στο nation.stoihiman.gr μπορείς να βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες. Βασική και στους περισσότερους διαγωνισμούς μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για να δεις τον αγώνα της επιλογής σου στη Στοίχημαν Super League, προσκλήσεις για αγώνες των UEFA Europa και Conference League, ταξίδια για να δεις αγώνες στις μεγάλες διοργανώσεις, meet and greet με αθλητές, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πέτα το δομποτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, με ακούτε?
0: Ναι, ακούω, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα τον κύριο Τάκη Καραγκούνια, παρακαλώ.
0: Ναι, ποιος είναι?
1: Ελπινίκη Δρόγκονα, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Box.
0: Α, τι άλλο, καλημέρα.
1: Καλά, έχουμε γνωριστεί, θυμάστε?
0: Ναι.
1: Μισό λεπτάκι να σας μιλήσει λίγο υπεύθυνος ήθελε. Είμαι λίγο βαραχνιασμένη σήμερα. Μπορεί να με καταλάβετε επειδή η φωνή μου είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Σας μιλάει τώρα υπεύθυνος, να σας περάσω τη γραμμή.
0: Με ποιον.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Έλα, Τάκη, καλά είσαι? Είμαι ο Απόστολος από την Ομοσπονδία, θυμάσαι? Είχαμε γνωριστεί.
0: Το επώνυμο?
2: Απόστολος Μπλέτσας λέγομαι εγώ.
0: Α, έλα, τώρα.
2: Δουλεύω στην Ομοσπονδία, μωρέ. Τα είχαμε πει, είχαμε μιλήσει κιόλας. Έχω κατέβει που έχω και. Έχω κάτι ξαδέρφια εγώ στο διακοφτό που είχαμε μιλήσει. Να σου πω, καλά, καλά. Να σου πω, ελπίζω να μην πήραμε πρωί. Έβαλα την Ελπινίκη σε πρωί. Τι ώρα είναι το λέω. Λοιπόν, να σου πω, μας ήρθε εδώ τώρα κάποιο χαρτί. Εδώ που θα φτιάξετε μια ομάδα αθλητικό σύλλογο Αχιλλέας Καμαρών. Τι είναι αυτό?
0: Καμαρών.
2: Πες μου λίγο.
0: Ο Αχιλλέας Καμαρών είναι ένα σωματείο. Εδώ σε μια παιδική έξω από το Αίγυπτο το Αχιλλέα. Εγώ έχω κινήσει να φτιάξω για τα χαρτιά για τον Άτλα Αιγίου, να φανταστεί.
2: Για τον Άτλα Αιγίου. Αυτό, ναι, έχω έρθει μαζί στο φάκελο.
0: Όχι, θα σου εξηγήσω τι γίνεται. Εγώ τώρα δύο απεργίου, επειδή κάνω ένα απεργία δικηγόρο, δύο απεργίου. Θα πάρω από το δικαστήριο την έγκριση με καινούργια μέλη και όλα αυτά.
2: Για να μαγιάσω, γι' αυτό σου λέω. Γιατί είναι λυπής.
0: Ναι,
2: μου είναι λυπής τώρα και εγώ δεν μπορώ να το περάσω. Κατάλαβες γι' αυτό και πήρα το θάρρος τώρα. Επειδή είδα το τηλέφωνο, λέω στην κοπέλα πάρε το Τάκη.
0: Θέλω να με ακούσει το αποστολή. Είχαμε κάνει μια προσφυγή σε αυτό το σωματείο των Αχιλλέα Καμαρών.
2: Το οποίο δεν αυτό όμως είναι τώρα, είναι καθαρό box. Είναι καθαρό box. Είναι και
0: kickbox με τέτοια. Έχει και άλλα αθλήματα. Έχει ποδόσφαιρο, έχει μπάσκετ, έχει βόλεϊ και άλλα αθλήματα. Και μου κάναμε μια πρόταση να αναλάβω και το τμήμα να κάνουμε μια πυγμαχία εδώ στο χωριό.
2: Ωραία, εσύ όμως μπορείς να το διδάξεις αυτό εσύ τώρα.
3: Αποστολή!
0: Εγώ έχω άλλη κατηγορία στην ομάδα.
3: Αποστολή!
2: Εντάξει, άρα με τα
0: συνεδρία
2: κάτσε
0: λίγο.
2: Κάτσε, θέλει να σου μιλήσει εδώ.
0: Και πτυχιούχο στο τεφάι.
3: Αποστολή!
2: Ναι, όχι, αυτά τα. Έλα, μισό, είναι ο Χρήστος Ντάβανος, πρωταθλητής παλιός. Έλα, Χριστό.
3: Αποστολή!
2: Έλα, μιλάω με τον Τάκη, ρε.
3: Ναι, ρε, φιλιάδο του Τάκη, ακούς.
2: Το Τάκη από το Αίγαιο που ήταν που το βλέπαμε.
3: Πολλά φιλιά!
2: Έξι πολλά φιλιά από τον Ντάβανο.
0: Καλημέρα, με
2: υγεία. Το Τάκη, ρε, που βλέπουμε στο Survivor, ρε.
3: Α, πολλά φιλιά δώσ' του.
2: Ναι, αυτό το είπα, το έδωσα, είναι λίγο... Έχει πάθει, είναι ξεχνάει.
0: Δεν πειράζει, για πες, για πες,
3: αποστολή.
2: Το Τάκη, ρε, τον Καραγκούνια.
3: Α, τον Καραγκούνια από το Survivor.
2: Αυτό που βλέπαμε, ρε, θυμάσαι, επειδή... Ναι, δικός μας.
3: Αποστολή!
0: Ρε, πλάκα κάνετε, επίσης, από μέσα, ρε.
3: Ε, Αποστολή!
2: Έλα.
3: Έλα, ρε. Να σου πω, έχουν έρθει εδώ οι χορεύτηρες, ρε.
0: Έλα, μ' ακούτε.
2: Έλα, δεν είναι καλά, ρε, εσύ. Δεν είναι, τον έχουμε εδώ πέρα.
0: Δεν σου κάτι, ρε, παιδιά, χαβάλε καλύτερα πρωί-πρωί.
2: Του έχουν βγάλει ένα μισθό.
0: Δεν υπάρχουν που μου λέτε.
2: Του έχουν βγάλει μισθό και πρέπει, σου λέω.
0: Μάτω, αν έχει κάνει, ο Αχιλλέας κάποια πλάκα.
3: Αποστολή!
0: Ρε, μου κάνετε πλάκα, ε. Ο Αχιλλέας σίγουρα το έχει κάνει, το έχει ξανακάνει, το κατάλαβα. Δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα που μου λέτε, φίλε.
2: Δεν ξέρεις τον Τάβανο? Είναι τρελός που ξέρω τον Τάβανο.
4: Τάκη, από το πρωινό του Σφαίρα, Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, σου κάνουμε φάρσα! Αυτός ο κουνιάδος σου, ο Αχιλλέας, Τάκη, γιατί στα κάνει αυτά.
1: Αχιλλέας, τα κάνει όλα.
5: Ρε Τάκη. Τάκη,
0: καλημέρα,
5: Τάκη, να σε.
1: Καλημέρα.
5: Τάκη, να σου πω κάτι. Όλα θα δικαιολογώ το ότι δεν έχεις καταλάβει το Λιανό. Τόση ώρα που σου κάνει. Δηλαδή το Λιανό που τόσο καιρό περάσατε μαζί, ρε φίλε.
0: Αγαπητέ Γρηγόρη, θα σου πω κάτι. Ο Λιανός έχει βγει το αλυσβόνητο. Ο αλυσόρροπος Τάκης που έχει φοβερή ισορροπία.
5: Λοιπόν, ο κουνιάδος σου,
0: ημέρα, ρε,
5: σου στέλνει πολλά φιλιά ο κουνιάδος σου, ο Αβραντάς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ναι, ναι, θα τα δώσω από κοντά εγώ.
5: Α, όχι, ο Αβραντάς λέω, τι να λέω.
4: Όχι,
5: ρε. Τι σε Αβραντάς
4: και Αβραντάς.
5: Ο κουνιάδος
4: σου
5: Αχιλλέας.
1: Ο Αχιλλέας. Ο Κιτσάτης, έτσι δεν λέγεται.
0: Δεν του ξέρεις τώρα.
2: Έχει σύνδρομο στέρηση.
4: Ένα σου πω, θες να μπεις Τάκη μου, ε.
0: Παιδιά, φέτος έπρεπε να ήμουν εκεί και ο Γιώργος ξέρει καλύτερα. Το ξέρει.
4: Η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι, ρε Τάκη, και εμείς θα θέλαμε να είσαι εκεί.
0: Περιμένω να γίνει All Star 2.
4: Ναι.
0: Και να είμαι εκεί για να το σηκώσω. Αρκεί να είναι
2: αυτός
0: ο κανόνας. Συγγνώμη, αρκεί να είναι αυτός ο κανόνας μόνο που να είναι αγωνιστικό.
4: Σωστό. Αλλά ο Ισκόν έχω να σωστό, σωστό, είσαι πολύ δυνατός. Τάκη μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Δεν κλείνουμε έτσι, δεν κλείνουμε έτσι. Πρέπει να πούμε
5: καλημέρα, φιλιά
4: στο κουνιάδο. Περίμενε, περίμενε.
1: Τι δεν ξέρω.
2: Πρέπει να κλείσουμε όλοι μαζί λέγοντας.
0: Φιλιά και από την οικογένεια, από την Ραφαλία και από την Δήμητρα. Φιλιά,
4: είστε καλά. Για πες Γιώργο.
2: 3, 2, 1. Έγιο!
6: Αν είστε, είστε. Να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον, η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
1: Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Οπότε μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: Λοιπόν, το έχει στείλει γυναίκα που δεν θέλει να πει το όνομά τη. Μα γράφει απλά ένα Αλφα. Είμαι η Αλφα.
1: Η αρετή είναι.
0: Είμαι η Αλφα, είμαι παντρεμένη εδώ και περίπου 10 χρόνια. Έχω 2 παιδιά.
1: Ωραία.
0: Η ηλικία μου είναι 38 χρονών.
1: Α, νέα, πολύ νέα.
0: Mm-hmm. Και εδώ και ένα χρόνο έχω πιάσει δουλειά σε μια επιχείρηση.
1: Τι πουλάει?
0: Δεν λέει τίποτα, τίποτα, είναι πάρα πολύ.
2: Πουλάει β'.
0: Είναι πάρα πολύ γενική. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όλη αυτή η ιστορία που θέλω να σας διηγηθώ, θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες ολόκληρες.
1: Ναι, αλλά
0: το ξέρω ότι ντρέπομαι, αλλά θέλω να σας πω ότι εδώ και περίπου τρεις μήνες. Μίλα λίγο καλύτερα, Πανίκη, σε παρακαλώ.
1: Ντρέπετε?
0: Μήνε. Λοιπόν, εδώ και τρεις μήνες είμαι τόσο ερωτευμένη με τον διευθυντή μου, που δεν νομίζω ότι μπορώ να κρατηθώ άλλο.
1: Ενώ δεν τι θα κάνει, θα βγει να το φωνάξει να το πει?
0: Ναι, θέλει να βγει να το φωνάξει να το πει. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε κάνει τίποτα, ενώ δεν έχει υπάρξει καθόλου φλερτ από αυτόν.
1: Α, δεν έχουνε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Καμία τίποτα, ούτε επαφή, ούτε έχουν ξεκινήσει.
1: Απλά
0: κάτι.
1: Της αρέσει.
0: Όχι, δεν της αρέσει, είναι τρελά ερωτευμένη.
1: Δεν χειροκρότησα, έκανα τον Πάπα Μπούπα.
0: Λοιπόν, είναι τρελά ερωτευμένη, το σκέφτεται στο σπίτι όταν πάει.
1: Γρηγόρη, μου ένα λεπτάκι τώρα.
0: Μπορώ να τελειώσω λίγο, ρε φίλε.
3: Κάτσε να τελειώσω.
0: Ρε φίλε, να τελειώσω λίγο.
1: Μα λίγο υπερβολές τώρα. Είναι τρελά ερωτευμένη. Τη αρέσει αγκόμενο. Προς το παρόν.
0: Λοιπόν, δεν της αρέσει καθόλου αυτό, θέλει να μου πει ότι δεν είναι ζήτημα ούτε εμφάνιση ούτε τίποτα, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα ωραίος.
1: Άσχημο μόρις κιόλας, οκ.
0: Okay. Σταμάτα το πράγμα αυτό που κάνεις.
2: Αλλά είναι διευθυντής, αυτό την ελκύει.
1: Ναι.
0: Σταμάτα αυτό το πράγμα που κάνεις.
1: Αυτή τώρα εγώ θα σου πω.
0: Δεν θα με αφήσει λίγο. Σταμάτα το λίγο. Το μετσατίζει αυτό που κάνει τώρα. Προσβάλλει τον κάθε άνθρωπο που στέλνει.
1: Ωραία, πες Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, η προσωπικότητά του, το χιούμορ του, το πόσο σημαντικό είναι στη δουλειά, το πόσο καλό είναι στη δουλειά. Ίσως μπορεί να έχω κουραστεί από το κάμω μου. Ίσως πια ο άντρας μου δεν είναι αυτός που ήταν. Πλέον πηγαίνω σπίτι, το σκέφτομαι συνεχώς τον διευθυντή. Τον βάζει σαν δέλτα διευθυντή για να μην πει το όνομά του. Κάνω έρωτα με τον άντρα μου και σκέφτομαι εκείνον. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Πρέπει να πάρω μια απόφαση. Το ζήτημα είναι ότι αν είχα ξεκινήσει κάποια σχέση με τον διευθυντή, θα μπορούσα να νιώθω μέσα σε αγωγικά μια φάση ότι μπορεί κάποια στιγμή να συνεχίσω τη ζωή μαζί του. Εδώ είναι ότι εκείνος ούτε καν το ξέρει ότι είμαι ερωτευμένη και εγώ δεν μπορώ να ζήσω με τον άντρα μου πια.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι να πω. Ωραία. Ούτε θέλω να δώσω δικαίωμα, ούτε θέλω να του πω ότι είμαι ερωτευμένη, γιατί μπορεί να μου πει ότι okay, δεν έγινε
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Εντάξει, καταλάβαμε Γρηγόρη, φτάνει.
0: Όχι, δεν καταλάβαμε, φίλε. Είναι τελείως διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικά. Τι Νίκο μου. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις ξεκινήσει μια σχέση και να πατάς τον άντρα σου και τελείως ουσιαστικά να είσαι.
1: Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τα περιγράφεις, μπορώ από την άποψή μου, γιατί αυτό με πληρώνει κιόλα.
0: Να είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον.
3: Συμπληρώνει ο Γρηγόρης, γιατί εμένα δεν μου δίνει λεφτά. Αν είναι και συμπληρώνει, θέλω να το μάθω τώρα.
0: Να είσαι ερωτευμένη με κάποιον άλλον, ενώ αυτός δεν το ξέρει και να μην είσαι πια καλά με τον άντρα σου. Είναι πολύ δύσκολη φάση.
1: Καταρχάς, το πρόβλημα δεν είναι η σχέση της με τον διευθυντή.
0: Θέλω να ξεκινήσει καταρχά με τον Γιώργο, επειδή ο Γιώργος είναι μακριά. Γιώργο, για πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
2: Πιστεύω ότι έχει ξεφτυλίσει τύπησα. Δεν είναι καλά. Πραγματικά δεν είναι καθόλου καλά και δεν έχει καμία λογική αυτό το οποίο λέει. Αυτή τη στιγμή να γυρίσει τον άντρα της και να φέρει τις φλακίες.
0: Ο χωριά της.
2: Μάθαμε. Μάθαμε τώρα. Θέλει να γίνει διευθυντέσσα.
1: Γιώργο, δεν περίμενα μια τέτοια αντίδραση από σένα.
2: Και εγώ δεν την περίμενα. Και κάνει και τον έρωτα και σκέφτεται διευθυντικά. Έσχος. Πουσ, ξεφτυλισμένη.
1: Σαν τη γιαγιά μου στο χωριό
3: που πήγε στον Άι Δομήνικο, έχει γίνει τέτοιο.
0: Δεν γύρω εγώ.
1: Μου μάθατε τώρα όλες.
3: Γιώργο, ντροπή τώρα, είναι δυνατόν. Εντάξει τώρα, ας χωρίσει με τον άντρα της αφού δεν τον θέλει.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, δεν είναι το αν θα της κάτσει να διευθυντήσει ή όχι. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή, καταρχάς η γυναίκα είναι δυστυχισμένη. Από τη στιγμή που είναι με έναν άντρα, τον οποίο δεν τον θέλει, είναι δυστυχισμένη.
2: Πρόσεξε το σημείο που λέει ο διευθυντής δεν ξέρει τίποτα.
3: Το προσέξαμε όλοι αυτό το σημείο. Πες, τι θες να πεις.
2: Τύψε του γιατρού, τι λέμε τώρα.
1: Πάντως ο δικός μου λογιστής που είναι και συνονόματός σου μου λέει έχει απόλυτο δίκιο ο Λιανός. Ταυτίζονται.
2: Σαν να πω εγώ τώρα ότι θέλω την Τζένιφερ Λόπεζ. Παιδιά, και είμαι τρελά ερωτευμένο μαζί τη.
4: Με φαίνεται σε δύσκολη θέση. Εγώ είμαι διευθυντή.
2: Εσύ δεν πρέπει να μιλήσει.
3: Από καλούδι, ναι.
1: Λοιπόν.
3: Φαντάζεσαι αυτή που μα έχει στείλει το mail να είναι τίποτα καμιά δικιά σου.
0: Άρα η κοπέλα.
3: Σου στέλνει μήνυμα κάποια υπογείω.
0: Άρα η κοπέλα ουσιαστικά. Η κοπέλα ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι θα έπρεπε πρώτα να ξεκαθαρίσει θέση με τον άντρα τη.
1: Θα έπρεπε να αφήσει τι ιδέε, να γυρίσει τον άντρα τη και στα παιδάκια τη και να τελειώνει.
2: Μπράβο, Παναγί.
1: Άιντε. Μου μάθε τώρα.
3: Παιδιά, να σα πω κάτι. Όταν σε μια σχέση δεν είσαι καλά, πρέπει να φεύγει.
1: Είδε τώρα το διευθυντή, το ασχημομούρι να πούμε, και έπαθε ταυλά και κάνει έρωτα με τον Άκη. Και καταρχά, γιατί κάνει, είναι εξόλη και προόλη. Θα σου το πω. Από τη στιγμή που κάνει έρωτα με τον άντρα τη ενώ δεν θέλει και σκέφτεται άλλον, είναι εξόλη και προόλη.
3: Μπορεί να έχει φυσικές ανάγκες, σωματικές.
2: Ο προόλης τι είναι?
3: Μπορεί απλά να θέλει να ικανοποιήσει τις ορέξεις.
1: Αν θέλει να ικανοποιήσει, να πάρει ένα δονητή.
3: Παναγισταμάτε, είναι ο άντρας της, έχει κάνει δύο παιδιά μαζί, μπορεί να το προσπαθεί.
1: Αφού δεν τον θέλει, λέμε. Και σκέψτε τον άλλονε. Να μου χαθεί και από μένα, μπράβο Γιώργο.
3: Τι έχετε πάθει, ρε. Τι έχετε πάθει. Ντροπή σα, ρε.
0: Ντροπή, ειλικρινά, ντροπή.
3: Η κοπέλα έχει ένα πρόβλημα.
0: Με κάνετε και ντρέπομαι, πραγματικά με κάνετε και ντρέπομαι.
1: Η κοπέλα έχει πρόβλημα το οποίο θα το λύσει μόνο ψυχίατρο.
0: Εσύ δεν το περίμενα, ρε φίλε. Ρε Γιώργο, σε φανταζόμουν πιο αυτό να πούμε.
2: Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έχω γίνει πολύ Πουριτανό. Είμαι από την οικογένεια.
3: Ο Πουριτανό Γιώργο. Ο Πουριτανό Γιώργο τι έγινε να μα πει.
0: Ναι, φίλε μου, καλή
1: γιατί αυτή αυσιο... έκανε δύο παιδιά και μετά το κατάλαβε. Όταν κάνει μαντάμ δύο παιδιά, θέλει υποχωρήσει. Να κάνει την άκρη και τον έρωτα και το σεξ και το πάθο και το φλερτ και όλα.
4: Τι υποχωρήσει, γιατί πράγμα.
1: Έτσι είναι.
0: Τι υποχωρήσει, τι είπε τώρα, τι βλακία ήταν αυτή.
1: Ότι όταν έρχονται δύο παιδιά στη ζωή σου, δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Δεν είναι το σεξ πάνω απ' όλα και το να
0: γουστάρει πάνω απ' όλα. Είναι για τα παιδιά. 10 χρονών είναι, τα παιδιά τη είναι μεγάλα.
4: Η κοπέλα σου είπε ότι απλά τον ποθώ, δεν σου είπε ούτε τα έχουν ούτε έχει κάνει κάτι.
1: Ναι, είπε όμω ότι ξεκινάει από το ότι ίσω έχω ένα πρόβλημα στο γάμο μου.
4: Άμα έχω πρόβλημα.
0: Δηλαδή, άμα νιώθει, ρε παιδί μου, ότι νιώθει έλξη από κάποιον άλλον άνθρωπο, γιατί πια ο δικό σου άνθρωπο δεν σε γεμίζει ή δεν νιώθει έλξη από.
1: Παιδιά, το κατάλαβε.
0: Αλήθεια, Παναγή, πρώτη φορά είναι.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό να τελειώνει κάτι σε ένα γάμο. Δεν πιστεύεις ότι μπορεί να τελειώσει ένας γάμος.
1: Ναι, μπορείς όμως να κάνεις πράγματα και εσύ για να μην τελειώσει. Και
4: πες
1: οι δύο.
0: Παλές πάλι βλακίες.
1: Γιατί, δεν λέω καθόλου βλακίες.
0: Και αν τελειώσει. Πήγαν άνθρωποι που είδαν ο ένας πλέον τον άλλο φιλικά.
1: Φύγε τότε, γιατί κάνει έρωτα μαζί του αφού του έχει τελειώσει.
4: Άντε πάλι.
0: Άντε πάλι, μαλακά. Τι είναι αυτό το παιδί.
2: Γιατί ήταν τρίτη.
4: Γιατί μπορεί να έχει.
0: Γιατί ήταν τρίτη.
3: Τρίτη Παρασκευή κάνουν σεξ.
2: Ναι, είναι κανονισμένο.
1: Ωραία, ακούμε και εσένα λοιπόν.
0: Εγώ είμαι σε πολύ δύσκολη φάση. Αυτή την κοπέλα πραγματικά τη λυπάμαι.
1: Ναι.
0: Δεν έχω να πω ότι μια κακή κουβέντα.
1: Ναι.
0: Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να δει, να μιλήσει με τον άντρα τη, να τη πει ότι να μην το πει για τον άλλον.
1: Α, να μην το πει. Άρα στηρίζει το ψέμα κι εσύ.
0: Να μην το πει για τον άλλον.
1: Άρα στο ψέμα κι εσύ.
0: Να με αφήσει να τελειώσω λίγο, σε παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ωραία, περίμενε δύο λεπτά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω. Ναι, κάτσε και όπω είσαι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα της πρέπει να το λύσει, να μιλήσει πρώτα με τον άντρα της, αν θέλει να ξαναδώσει μια προσπάθεια, αν δει ότι δεν βγαίνει, να του πει ότι εμένα η δικιά μας σχέση δεν μπορώ να προχωρήσει παρακάτω, να μην αναφέρει τον άλλον άντρα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι μόνο μέσα στο μυαλό της. Μπορεί ποτέ να μην γίνει κάτι με τον διευθυντή.
1: Και μπορεί να μην τη θέλει κιόλας.
0: Και μπορεί να μην τη θέλει κιόλας, αυτό το ξέρει η κοπέλα. Οπότε ουσιαστικά να κοιτάξει να δει τι θα κάνει ένα-ένα τα πράγματα. Λύσε το θέμα του γάμου, αγαπημένη Αλφα, όπως σε λένε. Άννα, Ανθούλα. Αρετή, όπως είπε ο Παναγής, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Εμιλία ή οτιδήποτε άλλο. Εσύ λοιπόν εκεί πέρα η Αλφα που μας ακούσε και έξω και είσαι και φανατική ακροάτρια της εκπομπής για πάρα πολλά χρόνια, λύσε το θέμα του γάμου σου. Αν δεις ότι αυτό το πράγμα δεν λύνεται και ότι δεν μπορεί να κρατήσει, τελείωσέ το και μετά μπορείς να ξεκινήσεις να φλερτάρεις. Έρχονται δύσκολες στιγμές, έχετε και δύο παιδιά, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσει έτσι η ζωή σου παρακάτω.
1: Γίνεται.
0: Θα είναι ένα μαρτύριο.
1: Βέβαια.
0: Να μην θέλεις, γιατί δεν θα είναι ο διευθυντής, θα είναι ο σουβλατζής.
2: Καλώς θέλουμε.
0: Ναι, δεν θα είναι ο σουβλατζής, θα είναι ο μπετατζής. Θέλω να πω ότι αυτό το παθαίνεις για το λόγο ότι δεν σε γεμίζει ο άντρας που είσαι μαζί του. Άρα λύσε πρώτα το θέμα του γάμου και μετά όλα τα άλλα θα πάρουν μια σειρά.
4: Βλέπεις πόσο ωραία τα είπε. Βλέπεις.
1: Τώρα
5: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
9: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
8: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
15: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
16: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο, συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
17: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
19: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
20: Green.
19: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
21: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
22: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
21: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
23: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
24: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor

0: Η σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
1: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.

0: Οι καλύτερες καλοκαιρινές μέρες είναι εκείνες που δεν θέλεις να τελειώσουν και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να απολαύσεις ακόμα περισσότερο τις μέρες σου. Ανακάλυψε τη σειρά Crivit με μαγιό shorts, σαγιονάρες και άνετα clogs για κάθε εξόρμηση, αλλά και φορητό ψυγείο για να κρατάς τα ροφήματα δροσερά, σκηνή παραλίας, pop-up για λίγη σκιά στις πιο ζεστές ώρες και αδιάβροχη θήκη για το κινητό, ώστε να το έχεις μαζί σου ακόμα και κάτω από το νερό. Και για ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά, διάλεξε φουσκωτή πισίνα με φουσκωτή οροφή και παιχνίδια παραλίας που θα τους χαρίσουν αμέτρητες ώρες διασκέδασης. Crivit. Find your move, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102.

0: έχουμε ένα δίλημα που πραγματικά έτσι δεν ήξερα τι να απαντήσω στο Γιάννη που μου το έστειλε. Παιδιά, καλημέρα, με λένε Γιάννη, είμαι φανατικός ακροατής σας, ευτυχώς που υπάρχετε, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός. Ξέρω πολλές φορές ότι ακούγονται παράξενα τα μηνύματα των άλλων, αλλά και εγώ όταν μπήκα στον κόπο να σας γράψω, δεν γινόταν να μην σας συγχαρώ για αυτό που κάνετε. Μας φτιάχνετε τις ζωές μας κάθε πρωί. Ωραία. Προσπαθήσαμε να ακούσουμε... Βρέας τον άνθρωπο να τα γράψει! Προσπαθήσαμε να ακούσουμε και άλλα ραδιόφωνα, αλλά δεν μπορούμε να ακούσουμε κανένα ραδιόφωνο το πρωί σαν και σας. Παιδιά, μπορεί να σας ευχαριστούμε. Μας συγκινείτε. Οκ.
1: Δηλαδή, δεν με συγκινεί, γιατί προσπαθεί να ακούσει και άλλα ραδιόφωνα.
0: Προσπάθησε να ακούσει και άλλα ραδιόφωνα.
1: Γιατί να προσπαθήσει, άμα σε κάτι σε αρέσει, το επιλέγει.
0: Ωραία, έχει δίκιο. Γιάννη, δεν διαβάζω το.
1: Άιμ με το Γιάννη τώρα πρωί. Να πω την καλημέρα μου στην Φροσάρα από F4 Design και.
0: Γεια σου, ρε Φροσάρα.
1: Και στη Μάγδα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Στο Βαλμά.
0: Ο Γιάννη είναι πάρα πολύ γλυκό και μας λέει πολλά λόγια, γιατί όποτε κάνει προσπάθηση να ακούσει κάτι άλλο δεν του κάτσε. Λοιπόν, τι συνέβη? Ο Γιάννης γνώρισε μία κοπέλα πριν από μία εβδομάδα και δύο μέρες ήταν, περάσανε πάρα πολύ ωραία. Βρεθήκαν πήγαν Σαββατοκύριακο, βρεθήκαν σε ένα πάρτι.
2: Πήγανε
0: Σαββατοκύριακο βόλτα. Δεν είχαν να κάνει σεξ. Την Τρίτη κάνανε σεξ, την Τρίτη μέρα.
2: Βρωμαγέ.
0: Τη Δευτέρα. Όχι, ήταν όλα τέλεια. Τετάρτη όλα τέλεια.
1: Θα μας πεις όλη την εβδομάδα.
0: Ναι, παιδί μου, πέρασε.
2: Πέμπτη τι κάνανε.
0: Και γράφει ότι κάθε μέρα περνούσαν και ωραία και γινόταν και όλο πιο κοντά ερχόντουσαν. Έτσι.
2: Πολύ ωραία. 35
0: χρόνια.
2: Σεξ ταιριάζανε.
0: Ναι, πολύ καλά. 35 χρόνια.
1: Όλα ωραία μέχρι τώρα.
0: Και την έκτη μέρα. Κατά τα σγραφά, έτσι όπως τα λέω.
1: Ήταν την 7η.
0: Ναι, και την 6η μέρα κατά τα σγραφά, ρωτάει. Δεν είχε ρωτήσει αυτή μέχρι τότε. Ρωτάει, Γιάννη, τι ζώδιο είσαι? Λέει ο Γιάννης, είμαι ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό. Και του λέει αυτή, τι? Λέει, τι? Λέει, που με γράφει τη συζήτηση.
1: Τραγικό.
0: Ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό.
1: Mm. Πού να πας με τον Γιάννη, λέει, δεν πας πουθενά.
0: Θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο εγώ κάποια στιγμή. Και εξαφανίστηκε. Μαλάκα, είναι δυνατόν?
2: Τι λες τώρα?
3: Και όμως.
1: Παιδιά, τα άστρα και τα ζώδια μας βάζουν εμπόδια.
0: Του στείλα απάντηση.
3: Τα κάνατε αυτά με τα πρωινά.
0: Του λέω με τη λίτσα πατέρα βγήκε.
1: Αυτός τι είναι, ζυγός?
0: Με οροσκόπο Σκορπιό.
2: Θα το κουκλάρω εγώ, ζυγό.
3: Έβγαλε βλάβη. Το κορίτσι έβγαλε βλάβη.
0: Που λέει ο λόγος, θέλω να πω δηλαδή πόσο φανατική μπορεί να είναι αυτή η
1: ζώδια. Κοίταξε να δεις, ήταν λίγο αποκαλυπτικό αυτό που της είπε. Ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε.
4: Τα ζώδια μας φέρνουν.
0: Αφού περνάς καλά με τον άλλον.
2: Πάμε να δούμε γιατί. Ένα λεπτό.
1: Είναι προβληματικό το ζώδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Επιστημονικά.
2: Ο συγκεκριμένος συνδυασμός είναι αντιθετικός.
3: Να το.
2: Ο ζυγός με οροσκόπο Σκορπιό θα συμπεριφέρεται παθιασμένα ή απόμακρα.
3: Να το πήγε που λέγαμε.
0: Πού πήγε να το διαβάσει αυτό?
2: Είναι το astrolive.gr.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ζωντανά τώρα αυτό.
2: Ναι. Όσον αφορά την οικογένεια και τους φίλους, πάντα δείχνουν τη συμπεριφορά του ζυγού. Δηλαδή χαρά και καλοσύνη. Η επιμονή του οροσκόπου Σκορπιού δίνει στο ζυγό τη θέληση να παλέψει τις καταστάσεις όταν υπάρχουν παρεξηγήσεις ή υπάρξει.
0: Γιατί μην το διαβάζει όλα αυτά?
2: Να δούμε γιατί το προφίλ.
0: Η κοπέλα μάλλον έχει πάθει ένα σοκ.
3: Οροσκόπος τον χαλάει αυτόν.
2: Επιδεικνύουν τέλειους.
1: Για τους Σκορπιούς.
3: Τώρα θα δεις.
2: Θα ζητήσουν την άποψή σας για ένα θέμα για να μπορέσουν να συμπληρώσουν. Ο οροσκόπος Σκορπιού θα είναι στρατηγικός. Καλά τα λέει εδώ ρε παιδιά. Γιατί
0: δεν ξέρω τι
3: υπάρχει παιδί. Αντίθεση.
1: Παιδί μου, όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν που διάβασες εσύ. Δεν ξέρουμε το δικό της ζώδιο. Εκεί υπάρχει το κόμμα.
0: Δεν προλαβαίνει να του πει.
2: Α, λες να μην ταιριάζουν.
1: Ναι, αυτή τα ξέρει. Η κοπέλα ασχολείται.
0: Τώρα είναι σοκαριστικό να έχει περάσει με κάποιον 6 μέρες πολύ ωραία.
3: Παλιά σχέση πρέπει να είναι.
0: Και την έκτη ερώτηση. Και την
1: έκτη μέρα. Να υπήρχε το ίδιο πάτε.
0: Ναι. Και λέει ο Γιάννης, έχω μείνει αναδόση. Δεν σηκώνει το τηλέφωνο. Έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και δεν μπορώ να το πιστέψω γιατί με το που το είπα, μου είπε ευχαριστώ πολύ και έφυγε. Ήταν σαν να μου έκανε φάρσα.
2: Πώς τον λένε τον κύριο?
0: Γιάννη.
2: Γιάννη μου, γλίτωσες από τη μουρλή. Εγώ στο λέω, αν θες να μ' ακούσεις.
1: Η κοπέλα το έχει ξαναζήσει μάλλον με ζυγό με οροσκόπο.
3: Αυτή θα του έκανε χαρτομαντία, χειροανάγνωση.
2: Αυτό.
3: Ποδολαγνία.
2: Γιώργο μου, γλίτωσες.
0: Υπάρχουν εκεί πέρα έξω τέτοιες.
3: Τα ξύπναξε με παντουσάκια στη μύση.
0: Συγγνώμη, το υπάρχουν τέτοιες γυναίκες και άντρες που ασχολούνται τόσο πολύ με τα ζώδια. Δηλαδή που αν πω εγώ ότι είμαι, α πούμε, το ξώτη με οροσκόπο δίδυμο.
1: Α, καλά. Χαμένος από χέρι.
0: Τόσο φορά το επέφερε.
1: Καλέ, ναι.
3: Έχεις τελειώσει.
1: Εγώ μόλις λέω ότι είμαι Σκορπιός, εξαφανίζονται όλοι.
0: Αυτό ναι, πρέπει να το μάθω εγώ πιο πριν, αλλά το άρχισα να το μάθω.
1: Εσύ το ήξερες χρόνια. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Το είχα ξεχάσει.
5: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
1: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
0: Έχουν βάλει και καύσιμα.
1: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεμπάλησα με Thracon.
4: Τζοχάνα, για λέει.

0: Πάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Τάπα τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου.
5: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
13: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
12: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
13: Ψυχολογία,
12: παιδαγωγικά,
13: τουρισμός,
12: προπονητική,
13: αισθητική,
12: διοίκηση,
13: μαγειρική,
12: πλήρωμα ασθενοφόρου
13: και πολλά ακόμα.
12: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
13: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
12: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
13: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
12: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
13: 28310-24111
12: και www.mbs.com.gr.
13: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
12: και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
15: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
16: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψτε την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent a Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεστε για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Άμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημεία. Μύρτος Rent a Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το καλύτερο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει. Υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα, δροσιά, ενυδάτωση και ουσιαστική φροντίδα, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus Raspberry με απολαυστική γεύση raspberry και βιταμίνη B12 βοηθά στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης και στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα. Προσφέρει μια δροσερή εμπειρία που ξεχωρίζει. Δοκίμασε και εσύ τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στο ρυθμό σου από την ίντερνετ. Και επειδή δεν θέλω να ξεχνιόμαστε, έρχεται, παιδιά, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου ο διεθνής DJ και παραγωγός Βαλερών έρχεται για μία και μοναδική εμφάνιση. Τώρα πλησιάζει την Κυριακή 19 Ιουλίου, ζήσε το απόλυτο sunset party στον Κουρσάρο με τον Βαλερών. Κουρσάρος, παραλία Εγκάλη στο Διακοπτό. Ξέρετε, εκεί που συχνάζει το ρανάκι μας.
1: Πού θα πας για διακοπές?
2: Κλείσε τώρα εξωτικές.
3: Πρωινό Σφαίρα 100.

0: κάνουμε τη φάρσα. Γιώργο, είσαι έτοιμος?
1: Γιώργο!
2: Γιώργο!
3: Έλα!
2: Όχι, εγώ.
0: Θα κάνουμε τη φάρσα.
3: Δώστε, ναι. Βάλα το.
0: Τέλος πάντων, θα το κάνω, αν και δεν έχω ρόλο.
3: Δικηγορικό γραφείο, δικηγορικό γραφείο.
1: Α, συγγνώμη, όπα.
4: Η Νάνς έχει ρόλο.
1: Α, Γιώργο, όχι αστυνομικό τμήμα.
3: Όχι, είμαστε δικηγορικό γραφείο, ρε.
1: Πού
3: είμαστε, ναι.
4: Η Νάνση έχει ρόλο.
3: Η Νάνση είναι η Ελπινίκη, η γραμματέα σου. Του κύριου Τσιβλέρη. Τσιβλέρη. Να σα συνδέσω με τον κύριο Τσιβλέρη, πες το δικηγόρο.
0: Τσιβλέρης.
3: Ναι, Τσιβλέρης, ναι. Δικηγορικό γραφείο Αθηνών. Έτσι.
1: Όχι από την περιοχή εκεί.
5: Παιδιά, μποτιλιάρισμα βλέπω χιλιόμετρων στον Κηφισό και ταλαιπωρία στην παραλιακή από τροχέα. Καθυστερήσει 25 λεπτών στην Αττική Οδό. Το νου σα.
3: Τον κύριο Βαβαρούτα θέλει. Ελπινίκη. Mm-hmm.
0: Καλημέρα.
6: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας. Θα ήθελα τον κύριο Βαβαρούτα, παρακαλώ, Νικόλαο.
6: Ο ίδιος.
0: Τηλεφωνώ από το δικηγορικό γραφείο Τσιβλέρης και συνεργάτες. Θέλει να σας μιλήσει ο κύριος Τσιβλέρης, παρακαλώ.
6: Ναι, για ποιο θέμα?
0: Τι να σας πω, κύριε Βαβαρούτα μου, θα σας πει ο κύριος Τσιβλέρης, ο συνεργάτης μας.
3: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Νίκο Βαβαρούτα, καλά είστε?
6: Καλά.
3: Τσιβλέρης Κωνσταντίνος είμαι, κατάγομαι από Μανολάδα, έχουμε δικηγορικό γραφείο εδώ στην Αθήνα. Απλά έχω έναν εντολέα εκεί από την περιοχή σας, ελπίζω καταρχάς να μην ενοχλώ, είναι πρωί. Μπορώ να σας αποσχολήσω για 2 λεπτά.
6: Ναι.
3: Υπάρχει μια πρόθεση εξώδικης δήλωσης από τον πελάτη μου, τον κύριο Μετζελόπουλο, Νικήτα. Ίσως τον γνωρίζετε εσείς, είστε κάτοικος κάτω Αχαΐας, σωστά?
6: Ριόλου.
3: Από το Ριόλο, ναι, σωστά. Τον κύριο Μετζελόπουλο τον γνωρίζει, τον Νικήτα. Είναι κτηνοτρόφος της περιοχής, ο οποίος έχει, εγώ επειδή κατάγομαι εκεί από τα μέρη σας, ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου και μου λέει ήθελε να κάνει μήνυση αρχικά, τέλος πάντων για όχληση. Ουσιαστικά αυτός έχει, επειδή έχει κάποια ζωντανά, έχει αρκετά γίδια, πρόβατα κτλ. Άνθρωπος, ήθελε να κάνει μήνυση γιατί εσείς είστε, από ό,τι μου περιέγραψε, διορθώστε με αν κάνω λάθος φυσικά, είστε οδηγός κάποιου φορτηγού, ένα μεγάλο σκάνια, φορτηγό μπλε, σωστά?
6: Αυτοκινητιστής,
3: μάλιστα. Ο κύριος, ο εντολέας μου λοιπόν, ο κύριος Μετζελόπουλος, ήθελε να προβεί σε μήνυση. Ήθελε να κάνει, να καταθέσει κατευθείαν μήνυση. Απλά επειδή είμαστε τώρα, ξέρετε, είμαι και εγώ εκεί χωριανός και τα λοιπά, του λέω κάτσε να πάρω άνθρωπο ένα τηλέφωνο, να το συζητήσουμε, να ξεκινήσουμε με ένα εξώδικο, να δούμε ποια είναι και η δική σας πρόθεση. Γιατί ουσιαστικά η καταγγελία που θέλει να κάνει ο εντολέας μου είναι ότι έχει κοπεί το γάλα σε αρκετά ίδια από αυτά που έχει. Λόγω του θορύβου.
6: Και ποιος είναι αυτός ο κύριος?
3: Αυτός ο κύριος τώρα, να σας πω, συντεταγμένες δεν γνωρίζω ακόμη. Δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω, είχα την πρόθεση να κάνουμε, δηλαδή, να μιλήσουμε μαζί. Τον έχω, είναι εδώ στο γραφείο ο κύριος. Είναι εδώ στο γραφείο.
6: Αν δεν γνωρίζω σε ποιο σημείο είναι.
3: Ωραία, θέλετε να μιλήσετε.
6: Και μπορεί να περνάω στον δρόμο, δεν σημαίνει ότι μπορώ να την έχω ενοχλήσει κιόλας.
3: Αυτός ισχυρίζεται ότι του έχετε προκαλέσει ζημιά στην παραγωγή. Γιατί έχει 300 γίδια, τα 150 από αυτά είναι γαλάρια, έχει 80 σιούτα και κάποια γκριάρια.
6: Δεν μπορώ να κάνω κάτι όμως, άμα δεν ξέρω σε ποιο σημείο είναι.
3: Εγώ πήραμε όλη την καλή διάθεση, κύριε Βαβρούτα, δεν σας γνωρίζω κιόλας, επειδή κατάγομαι εκεί από την περιοχή και λέω να τα βρείτε. Θέλετε να μιλήσετε λίγο με τον κύριο Νικήτα Μετζελόπουλο, τον έχω εδώ στο γραφείο.
1: Κύριο προσωπικό, ό,τι θέλω να μιλήσω.
3: Μα αυτό λέω, Νικήτα μου, γι' αυτό λέω, να το λύσουμε το ακριβώς εγώ.
1: Ό,τι του ξέρω, εμένα.
6: Μάλιστα, και πες τον κύριο Αρναούτο.
1: Όχι ρε γάμο,
0: αμάρε Γρηγόρη.
3: Θα το κάνω ρε.
1: Αμάρε Γρηγόρη.
0: Αμάρε Βαβαρούτα και εσύ.
3: Το παρατάω ρε.
6: Επειδή όμως θα σας πω καθημερινά.
1: Δεν μπορεί να δείξει το στόμα μου,
6: ρε, βοηθήστε. Όχι, γιατί σας άκουγα και στο ράδι.
1: Κάποιος που κάνει φάρσα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή μας άκουσες και στο ράδιο?
6: Βεβαίως.
0: Και εγώ ποια ήμουνα? Η Ελπινίκη.
6: Ναι, η από το δικηγορικό γραφείο.
0: Τροπή σου.
3: Γάτος.
1: Έλα ρε γαμώτο. Παναγκή. Έλα.
4: Αν είναι δυνατόν τώρα. Μαν μωρέ κύριε Νίκο, μη μας ακούτε.
1: Όλοι ακούτε.
6: Μα μη σας ακούμε.
4: Τελικά μας κάνατε φάρσα, κύριε Νίκο. Τη φάρσα ποιος μας έβαλε να την κάνουμε?
0: Η γυναικάρα του.
4: Η γυναικάρα σας.
0: Η αρχοντία.
6: Να είναι καλά, την ευχαριστώ πολύ.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Νίκο,
0: κάτσε καλά, δεν τη ρίξει.
1: Μισό λεπτό. Νόμπαν, τι θα γίνει τώρα με την εξάτμιση?
6: Τίποτα. Θα δουλεύει κανονικά. 24 ώρες.
1: Κάτσε, παιδάκι μου, ειλικρινά. Από ό,τι φαίνεται είναι ενοχλητική η εξάτμιση όμως.
4: Κόπηκε το
6: ρόλο. Δεν πειράζει, όλες οι εξάτμισεις είναι ενοχλητικές.
1: Να σου πω, θα σου έρθει καμιά πραγματική και θα τους λες άντρα Αρναούτογλου, άντρα Αρναούτογλου, πρόσεχε και καμιά μήνυση.
6: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Άντε, καλό Πάσχα, να σε καλά.
0: Πάρε το σκάνια και τράβο στο καλό.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και υποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Αν είστε ζέστη, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Το μήνυμα δεν είχε ονόματα μέσα. Ήταν κάπα και κάπα. Κάπα και κάπα. Ότι η μία αδερφή είναι η κάπα και η άλλη λέγεται κάπα. Τώρα πώς είναι.
1: Η μία να είναι Κατερίνα, η άλλη τι μπορεί να
0: είναι.
1: Κωνσταντίνα.
0: Ξέρω εγώ, Κυριακούλα, ό,τι θέλεις μπορεί να είναι.
1: Κυριακούλα, πώς σου ήρθε ξανά.
0: Παιδιά, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνατε εσείς. Γιατί έπιασα την αδερφή μου να κλέβει από το ίδιο μου το σπίτι. Και αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ζω μόνη μου.
1: Κασέρι, έκλεψε.
0: Λεφτά, ρε.
1: Ναι, δεν σου πω ότι έκλεψε το τυρί του Παλμά.
0: Ποιο αξία έχει.
1: Εννοώ. Αν ήταν μετρητά, ρε Γρηγόρη.
0: Μετρητά ήταν, ναι.
1: Μετρητά,
2: ναι. Είχε.
0: Στην τσάντα τη. Κάθε φορά που πήγαινε η αδερφή τη στο σπίτι.
1: Άνοιγε τσάντα και βούταγε.
0: Άνοιγε την τσάντα και βούταγε. Oh. Κάποια στιγμή τη φάνηκε πάρα πολύ παράξενο τη αδερφή τη. Για ποιο λόγο χάνω, επειδή μου μικροποσά. 20 ευρώ, 15 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ. Αλλά συνεχώς θυμόταν ότι είχε.
1: Θέλω να κάνω μια πολύ κεραία ερώτηση.
3: Μαμά, να ξέρεις. Η Ειρήνη και εγώ. Και κάτι δίευρα και κάτι.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή έβαλε
3: κάμερα. Δεν τα είχαμε αφήσει ηρεμία.
0: Όποτε, περίμενε, γιατί δεν είναι εύκολο. Αυτό το πράγμα γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θυμάται τον να συμβαίνει αυτό για ένα χρόνο τουλάχιστον. Και βάζει κάμερα, αφήνει την τσάντα της στο σαλόνι.
1: Πω, πω, παιδιά, δεν θα βάζα κάμερα.
0: Και βλέπει την αδερφή της να βάζει το χέρι της μέσα στην τσάντα και να βγάζει λεφτά.
1: Απογοητευτικό.
0: Και δεν το κάνει μόνο εκείνη την ημέρα, δεν το κάνει μόνο μία φορά. Ξαναφύγει την κάμερα και αυτό το πράγμα συνέβαινε. Κάθε, δεν ακούω τον Νικό, τον Γιώργο καθόλου. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για ένα μήνα, πάνω από 10 φορές. Δεν της το έχω πει.
1: Α, δεν της το έχει πει.
0: Όχι.
1: Τώρα, εγώ ήθελα να κάνω μια πολύ κεραιή ερώτηση. Ότι η αδελφή της έχει ανάγκη ή είναι κλεπτομανής, ας πούμε. Γιατί αν λες ότι γίνεται τόσο επανειλημμένα.
3: Όχι, είναι αρρώστια.
0: Της απλά. Δεν είναι αρρώστια, έχει καμία ανάγκη. Δεν έχει καμία. Δεν ξέρει αν
1: έχει. Δεν
0: της έχει ζητήσει ποτέ λεφτά. Okay. Ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Έχει τη δουλειά της. Δουλεύουν σχεδόν και βγάζουν περίπου τα ίδια χρήματα. Είναι και οι δύο. Είναι 34 χρονών η μία, 36 χρονών η άλλη.
1: Okay.
0: Και οι δύο έχουν την ίδια δουλειά. Είναι ύπαντρες είναι και οι δύο. Έχουν σχέση, έχουν φλερτ. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν τη το πω, νομίζω ότι δεν θα ξαναμιλήσουμε ποτέ. Έχουνε σπάσει,
3: καλέ, δεν θα μιλήσω.
0: Έχουνε σπάσει όλα μέσα μου. Δεν μπορεί να κλέβει την ίδια της την αδερφή. Δεν μπορεί να βάζει χέρι μέσα στην ίδια μου την τσάντα. Δεν μπορεί επί ένα χρόνο. Πιστεύω ότι έχω υπολογίσει ότι μπορεί να μου έχει πάρει μέχρι και 10 χιλιάρικα.
3: Σιγά καλά που έχει πάρει 10 χιλιάρικα.
0: 20, 20, 50, 50.
1: Μαζεύονται, Νάντσι.
3: Κάτσε, ρε παιδάκι μου. Αφού λέει βγάζουν και δύο τα ίδια λεφτά, πόσο βγάζουν πολλά.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, πόσο βγάζουν. Δεν ξέρω, πάντως δεν είχαν οικονομικό πρόβλημα.
2: Άλλοι βγάζουν παραπάνω, μάλλον.
3: Τι θα σου πω.
0: Περιμένετε, επειδή γελάτε.
1: Νάντσι, εσύ που
3: ξέρω. Εγώ με την Ειρήνη πλακωνόμουν συνέχεια γιατί με το που γύριζα την πλάτη μου, φαντάζομαι όταν ήμασταν πιο μικρές. Έπαιρνα τη μεζούρα και μέτραγα το άρωμα. Ερχόταν μαζί με τις φίλες της. Και μου κλέβανε τα αρώματα. Τα ρούχα. Τι λες, Γρηγόρη, μου ξέρεις τι έχω περάσει εγώ.
0: Άσε με λίγο τώρα γιατί δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας.
3: Ανακαλύπτεις,
0: Παναγή, ότι ο αδερφός σου σε κλέβει. Έρχεται σπίτι και σε κλέβει.
1: Τι θα έκανα.
0: Να το κάνουμε λίγο σοβαρό το πράγμα. Γιατί είναι σοβαρό. Η κοπέλα έστειλε το μήνυμα και λέει σοβαρά. Τι θα κάνατε στη θέση μου. Αν το πω, δεν θα ξαναμιλήσουμε. Αλλά εμένα μέσα μου έχει ήδη σπάσει. Δεν σε ενδιαφέρε.
1: Όχι.
0: Τι δεν σε ενδιαφέρε.
1: Το να μην ξαναμιλήσουμε.
0: Α, νομίζω ότι σε ενδιαφέρε ότι σε έκλεβε.
1: Όχι, ρε.
0: Α.
1: Είσαι καλά. Εννοείται, έχει αργήσει πάρα πολύ να τη κάνει κουβέντα.
3: Ναι, γιατί δεν τη το λέει.
1: Εγώ δεν θα έλεγα για κάμερες και για τέτοια βέβαια, αλλά θα του έλεγα.
0: Πώς δεν θα έλεγα για κάμερα, άμα δεν αποδείξει.
1: Θα σου πω. Έχει βάλει. Καλά, άμα πήγαινα με βγάλει τρελό, θα το έλεγα.
0: Έχει την εικόνα που βάζει άλλη τη χερούκλα τη μέσα στην τσάντα 8 φορές.
1: Άκου, εγώ θα του έλεγα Έλαδο. Έλαδο, κάτσε κάτω. Κατευθείαν με το που το έπαιρνα χαμπάρι.
3: Ναι, μωρέ.
1: Ξέρω ότι βουτά. Ρε φίλε, θα του έλεγα, άμα έχει ανάγκη, ζήτα μου, αδελφός μου είσαι, λες να μην σου δώσω.
3: Και άμα ζήταγε και δεν έδινε.
1: Τι νοείς. Αφού είπε, δεν μου έχει ζητήσει ποτέ.
0: Δεν του έχει ζητήσει ποτέ.
1: Ναι, δεν έχει ζητήσει ποτέ.
0: Ποτέ. Ότι έχω πρόβλημα, α πούμε, για τίποτα άλλο.
1: Ζήτα μου, ρε φίλε, θα του έλεγα, τι με κλέβει. Δεν είναι. Και να σου πω και κάτι άλλο, θα του έλεγα, αν αυτό το πράγμα δεν το έχει ανάγκη, πρέπει να το δούμε. Γιατί είσαι κλεπτομανή. Μην γελάς. Είναι αρρώστια αυτό.
0: Να το πάρουμε λίγο πιο γενικά.
3: Ναι.
0: Ανακαλύπτεται ότι σας κλέβει ο ίδιος σας ο αδερφός.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε να συμβεί από τα κληρονομικά.
1: Νίκο.
0: Ο Νίκος έχει κάποιες ιστορίες δικές του στο μυαλό του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ανακαλύψεις τι κάνεις. Πονάει πολύ ή δεν πονάει. Πονάει. Είναι πόνος. Όταν το ίδιο στο αίμα σε κλέβει.
1: Όχι.
0: Όχι, ε. Έχει, επειδή έχει περάσει δύσκολα 5 χρόνια, γι' αυτό σου φαίνεται αυτό.
1: Όχι, δεν θα με νοιάζει.
0: Όταν έχει πολλέ φορέ απομυθοποιήσει και καμιά φορά και τα.
1: Πόνο είναι η ασθένεια για μένα. Τίποτα άλλο. Η υγεία.
0: Δηλαδή το δεν θα σε πειράζει αν έχει κλέβει ο αδερφό σου.
1: Άλλο το δεν θα με πείραζε και άλλο το αν είναι πόνο. Θα με πείραζε, θα το συζήταγα μαζί.
0: Δεν είναι πόνο, δεν είναι πόνο επάνω το δόντι.
1: Αλλά δεν θα είναι.
0: Ψυχολογικό πόνο.
1: Έπεφτα και από τα
0: δεύτερα. Γιώργο.
1: Έχουν δει πάρα πολλά τα μάτια μου για να πέσω σε τσάπτα σε.
2: Έλα.
0: Γιώργο, ένα μάθανε ότι σε κλέβει ο αδερφό σου, α πούμε, το σπίτι
2: πολύ
0: σου.
2: Πολύ σκληρό, πολύ σκληρό. Μην ακού τον Παναγί. Ο Παναγί τώρα μιλάει για να μιλάει τώρα. Ξέρει τι κάνει Παναγί.
0: Εντάξει,
2: αυτός δεν είναι πόνος για μένα, μόνο ο σωματικός ο πόνος.
1: Αυτός τα έχει βάλει μαζί μου σήμερα και θα το φάει το κεφαλάκι
2: μοροϊδες.
1: Του.
0: Η κοπέλα, η κάπα ή ένα, γιατί είπαμε ότι είναι δύο κάπα, λέει ότι είναι χάλια.
3: Η κάπα ή ένα,
0: γιατί εγώ λέει θεωρούσα, εγώ με την αδελφή μου πέρασα σχεδόν όλη μας τη ζωή, την περάσαμε μαζί παρέα. Ξέρω, δεν είναι έτσι.
3: Μπορεί να νιώθει μια άνεση, να θέλει κάτι και να λέει, οκ, ας πάρω τώρα από εκεί.
1: Τι λες, μπορεί να είναι και εσύ.
0: Ωραία, τι τη συμβουλεύετε?
1: Εγώ θα τη συμβουλέψω να κάτσει και να τη μιλήσει και να τη πει: ξέρω ότι απλώνει χέρι στο τσάντα μου.
0: Μαθαίνει, ανακαλύψει εσύ ότι η Ειρήνη βάζει χέρι στην τσάντα και σου παίρνει λεφτά συνέχεια κάθε φορά που έχει.
2: Άλλαξε θέση τη τσάντα.
1: Τι δεν έχει, λέει.
3: Να πάρει ό,τι θέλει, αδερφή μου.
1: Τι λες, Μορνάνση.
3: Να πάρει ό,τι θέλει.
1: Χωρί να σου το ζητήσει.
3: Ναι, καλέ, σιγά.
1: Να ανοίξει την τσάντα σου, να
2: πάρει. Σε μια φάκα.
3: Η αδερφή μου είπα, όχι εσύ.
1: Α, συγγνώμη.
2: Δεν έχει 500 ευρώ με στην τσάντα.
3: Ρε εσύ, αν έχω 500 ευρώ και μου λείπουν τα πόσα.
0: Τα 100.
3: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μου χαλάει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό που λέμε, λέγα το
1: μα κοίτα όμως την καλή ψυχή.
0: Άσε μας, δεν πάνε τώρα με το
3: κόρη. Την Ειρήνη, ό,τι θέλει να πάρει και το βρακί μου.
1: Το βρακί σου.
3: Ό,τι θέλει.
0: Να το πάρει, να το ρωτήσει και να το πάρει, εννοείται. Να μου ζητήσει και να πάρει και την καρδιά.
3: Δεν θα το έκανε ποτέ η αδερφή μου, είναι πάρα πολύ περήφανη. Λέμε τώρα. Αλλά.
0: Άκου εδώ, άκου τώρα. Αλλάζει.
3: Και να έπαιρνε η Ειρήνη.
0: Αλλάζει τώρα.
3: Άρα να είμαι εγώ.
0: Άρα λοιπόν τι μας λέει η Νάνση. Αν έχετε τον αδερφό σας, κλέψτε τον. Μην το ρωτάτε. Πάρτε μέσα, ανοίξτε την τζαντούρα, πάρτε τη λεφτά.
2: Άπλωσε
0: την
2: χερούμπα.
0: Την λάπα, αδερφό σας είναι.
3: Με ρώτησε για την Ειρήνη. Η Ειρήνη να πάρει ό,τι θέλει.
0: Ωραία, οπότε ή θα κάνουμε σοβαρή
3: συζήτηση. Εγώ όμως ό,τι θέλει.
0: Ή θα κάνουμε σοβαρή
1: συζήτηση. Εσύ τι θα έκανες.
0: Εγώ τι θα έκανα.
1: Ναι. Θα τσακωνόσουν, είμαι σίγουρο.
0: Έχει τρελαθεί, ρε.
1: Θα τσακωνόσουν, ε.
0: Εγώ με τον αδερφάκι.
1: Ναι.
0: Δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ.
1: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη, υπερβολές.
0: Εγώ να μάθω ότι 1,5 χρόνο μου κλεβεί χωρίς να το ξέρω.
1: Ένα κοσάρικο σου παίρνει κάθε μέρα.
0: Ρε με κοροϊδεύεις τώρα.
2: 20 ευρώ
1: έτσι. Κάτσε ρε Γρηγόρη.
0: Όταν ξέρει ο αδερφός
1: Γρηγόρη,
0: μου.
1: Γρηγόρη, βαριά κουβέντα να μην ξαναμιλήσει με τον αδερφό σου.
0: Όχι, ναι. Πολύ βαριά. Όταν ξέρει ο αδερφός μου.
2: Και εσύ δεν θα μιλάγες, ρε. Πλάκα μας κάνει.
1: Όχι, εγώ αν δεν μου ξαναμίλαγε αυτός, εγώ δεν είναι ότι θα του μίλαγα. Εγώ απλά θα το έλεγα.
0: Τι το.
1: Ότι μάλακα κοφτώ και άμα δεν μιλάω,
3: δεν το
0: έλεγα. Αυτό σημαίνει ότι δεν με σέβεται, ότι δεν με εκτιμάει, ότι δεν έχει κανένα συνέστημα. Τι το κάνω εγώ αν με κλέβει ο αδερφός μου. Εγώ τον αδερφό μου θέλω να μου πει Γρηγόρη, έχω πρόβλημα, αδερφέ, και εγώ να του πω αδερφέ μου εδώ για ό,τι χρειαστεί.
1: Ωραία, μπορεί να ντρεπόταν να στο πει και το κάνε. Αλήθεια.
0: Γιατί να ντραπεί.
1: Γιατί ντρεπόμαι.
0: Γιατί λες
1: 36 χρονών μουλάρα να μην.
2: Αυτό
1: και να σε
0: κλείνετε. Τότε δεν είναι αδερφός, ρε. Αν ντρέπεται στον αδερφό να μιλήσει. Εγώ στον αδερφό μιλάω τα πάντα. Ότι έχω ψυχολογικό αυτά που λέω σαν και έχω πρόβλημα. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Τι σχέση είναι αυτή. Τι μπουρδέλα είναι αυτά που λέτε. Άιτε, δεν ντρέπεστε λίγο.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
7: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-0-74-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
12: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, ακαθιστικά.
15: Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καταστροφές.

0: Αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
2: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
1: Ερμού 61.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
5: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
4: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
8: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακ, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με την Wolt. Φυσικά, παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Εβδόμου.
1: Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, γίνεται. Αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις έναν ακόμη λόγο για να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή. Κάνε τις αγορές σου άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μια από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μια δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus. Φουλάρεις και πας.
2: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Η Εμιλία έστειλε μήνυμα. Είναι, λέει, λες και ζει σε ένα σύριαλ μαζί με τον Αλέξανδρο. Yeah. Πήγανε, να μην σας τα απολογώ γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πήγαν να γνωρίσουν σε ένα φαγητό τους δικούς της, έξω σε ένα μαγαζί. Ο Αλέξανδρος είχε κάνει, λέει, ένα πρόλογο πριν βρεθούν όλοι μαζί, ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω μια πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία στη μητέρα μου. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, είμαστε πάρα πολύ δεμένοι, θέλω να το ξέρεις, θέλω να σου το πω από πριν. Θέλω να τα πηγαίνεις καλά με τη μητέρα μου. Και θέλω όσο μπορείς, είναι πολύ εύκολος άνθρωπος, είναι πολύ καλή γυναίκα. Θα
1: και
0: ανού πήγαν
1: να γνωρίσουν παιδί μου τους δικούς της, μιλίες του Αλέξανδρου.
0: Του Αλέξανδρου.
1: Γιατί έτσι πως μας το πες αλλιώς.
0: Όχι, όχι, τους γονείς του Αλέξανδρου. Τέλος πάντων, παιδιά, μη σας τα πολυλογώ. Όντως φτάνω, λέει, στο τραπέζι, η μάνα του, λέει, πάρα πολύ γλυκιά, πάρα πολύ καλή. Λέει, η μάνα μου, λέει, για όλους μου τους πρώην δεν έχει πει ποτέ κάτι κακό. Όλες τις αγαπάει και όλες μου λέει τα καλύτερα για όλες. Φτάνουμε, λέει, στο.
2: Εδώ έχουμε γκολ, το Τατζικιστάν 3-0 το Ανατολικό Τιμόρ τώρα στο κύπελλο Ασίας, στα προκριματικά στον τρίτο γύρο. Ενώ στο Βιετνάμ το U22, έτσι η Νότια Κορέα είναι στο 0-0 ακόμα στο 19 επιστροφή.
1: Καταπληκτικό.
0: Φτάνουμε, λέει, στο τραπέζι εκεί έξω στο μαγαζί και κάποια στιγμή σηκώνομαι να πάω τουαλέτα. Και σηκώνεται, λέει, και η μέλουσα πεθερά μου μαζί και η γυναίκα λέει, λέει, γλυκιά μου, δύο λεπτάκια, λέει, γιατί θέλω και εγώ να πάω στο μέρος.
1: Α, γλυκιά μου, δεν της είπε κάτι άσχημο.
0: Όχι, όχι, όχι, πάρα πολύ.
2: Από το όλα, γλυκιά μου, ήδη εγώ θα στράβω κάτι.
0: Όλα, λέει, ήταν τέλεια. Παιδιά, λέει, φτάνουμε στην τουαλέτα, κάνουμε, λέει, την ανάγκη μας και εγώ και αυτή σε διπλανές τουαλέτες, βγαίνουμε έξω να πλύνουμε τα χέρια μας και εκεί, λέει, που πλύνουμε, λέει, τα χέρια μας, με πλησιάζει, λέει, κοντά στο αυτί. Και μου ψιθυρίζει, θα σας το πω ακριβώς όπως μου το είπε, δεν ξέρω αν περνάει, αλλά εγώ θα σας το πω έτσι όπως το γράφει.
3: Πες
0: το,
3: ρε.
0: Μωρή Κρόφα, εξαφανίσου από το παιδί μου, γιατί θα φύγεις και εσύ όπως φύγανε όλες οι προηγούμενες.
2: Τέλειο.
0: Και είναι και λέει, μα τι είναι αυτά που λέει, αυτό που σου λέω εγώ, εξαφανίσου από
1: στο
0: το παιδί.
1: Στο αυτή γινόταν, ναι, αυτό, της, ναι, έλεγε, ναι, Μωρή Κρόφα.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά γινόταν όλοι αυτοί.
0: Παιδιά, λέει, ήταν η κακία προσωποποιημένη. Πώς, έτσι, σιγά σιγά.
4: Μωρή Κρόφα.
0: Εξαφανίσου από το παιδί μου. Ναι.
4: Θα έχεις την ίδια τύχη που είχαν και άλλες.
0: Ναι.
1: Φύγε. Πρέπει μόλις να μάθουμε τι τύχη είχαν οι πρώην του.
0: Αυτός, λέει, την έχει, λέει, καψούρα. Τι να κάνω, να του το πω? Θα με βγάλει τρελή. Το πιο πιθανό είναι με την καψούρα που έχει.
1: Ότι πρέπει να χωρίσει.
2: Έχεις μπλέξει άσχημα τώρα.
0: Το πιο πιθανό, λέει, με την καψούρα που έχει για τη μάνα του. Σκέφτηκα, λέει, παιδιά, να του τα πω όλα. Ότι ξέρεις κάτι, η μάνα δεν είναι αυτή που νομίζεις. Μου είπε αυτό και αυτό στην τουαλέτα.
2: Δύσκολο.
0: Αλλά φοβάμαι, λέει, με βγάλει τρελή. Αυτό, λέει, είναι το δίλημά μου. Σας παρακαλώ πολύ. Ακούω.
1: Δεν μπλέκεις με τέτοια οικογένεια.
2: Δεν μπλέκεις. Εδώ είναι ψυχοπάθεια τώρα. Είναι ζόρικα.
0: Μα ρε, παιδιά, πράγματα. Γιατί ο Αλέξανδρος, λέει, είναι καταπληκτικός μαζί της. Είναι πολύ στοργικός, είναι συντροφικός. Είναι.
2: Αλλά η μάνα του είναι ο Κρούγερ.
0: Νομίζω ότι το δίλημά της είναι το αν πρέπει να του μιλήσει και να του τα πει όλα.
1: Δεν θα την πιστέψει.
0: Δεν την πιστέψει, λες, ε.
1: Δεν θα την πιστέψει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να χωρίσει.
0: Εσύ, Γιώργο.
1: Τρέχοντας.
2: Τρέχοντας. Θα φεύγα από το.
0: Τρέχοντας.
2: Από το γλέντι θα φεύγα. Τρέχοντας. Χωρίς τα κούνια.
0: Δεν έχουν όλοι.
2: Με έχεις δει να τρέχω.
0: Να έχουν.
2: Με τα κούνια.
0: Πεθαρέα σαν τη δικιά σου.
2: Σταμάτα, βρε Ζαντάνα.
1: Μου στέλνετε να μιλήσετε σαν άντρες για την πεθερά του Γιώργου.
2: Μου στέλνετε την πεθερά μου, έχει αρρωστήσει.
1: Το ξέρω.
2: Έχει αρρωστήσει.
0: Μα είναι μια κούκλα η πεθερά του.
1: Στην ονόματι τα σπάει.
0: Μα είναι μια κούκλα η πεθερά του.
2: Δεν έχει αφήσει φωτογραφία χωρίς.
1: Τώρα μιλάμε για την άλλη τη πεθερά.
0: Ναι, σωστά, έχει δίκιο. Συγγνώμη. Ωραία. Άρα τι του προτείνουμε, να χωρίσει.
2: Να χωρίσει τώρα, ναι, χθες.
0: Της Εμιλίας.
2: Ναι.
0: Εμιλία, φεύγεις. Εγώ όμως.
2: Ναι, εκτός αν, πριν... εκτός αν δείξεις, φίλε, χαρακτήρα. Γιατί προφανώς τα γουστάρει αυτά τα σκροφιλίκια και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
2: Ας κάτσε κάτω.
0: Κάτσε καλά, μωρή μπαλότσα.
2: Μωρή παλιόγρια. Σαν και σένα θέλω τέσσερις να με κάνουν καλά. Έτσι. Πλύν τα χέρια. Μην πληθείς ολόκληρη. Σε βάλω εδώ πέρα, σε βουτήξω μέσα στη λεκάνη.
0: Ωραίο!
2: Και θα βάω καζανάκια.
0: Και βγάλε το σκασμό και να τα έχεις καλά μαζί μου για να τα πάμε καλά.
2: Ξύλο, ξύλο,
0: ξύλο.
2: Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι, αλλά το δεύτερο τον αντέχεις.
0: Εμιλία, άντεξε τον και εγώ αυτό σου προτείνω.
1: Τελειώσαμε.
2: Δεν τελειώνουμε έτσι, λοιπόν. Έχουμε για τη Higher League στο μπάσκετ του Καζακστάν. Bars Petropavlovsk με Tigers Kazato. Έχει τελειώσει αγώνας, τρίτη περίοδο, 82-29.
5: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
6: Πρωιοσφαιρά 102-2.

0: είσαι και ο βάτραχος!
1: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend

0: την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή, αλλάζοντας τα δεδομένα στην εμπειρία του καφέ.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
6: Έλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα.
10: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28 31 0 20 590.
5: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
6: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
5: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
6: Δεκαλικά Χνάρης.
5: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
5: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
6: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
5: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
14: Μου δεν μιλάμε για σχέση και αυτά. Μόνο για γάμο τώρα. Είναι, μόνο
15: κατάλα,
14: για γάμο.
15: Κατάλα.
14: Μόνο
15: κατάλα.
14: Για γάμο.
15: Και δεν μου λέτε πόσο αμείβεστε εσείς από αυτή την υπηρεσία.
14: Πόσο αμείβομαστε. Από την πρίκα.
15: Α, από την πρίκα.
14: Πόσο είναι η πρίκα της κυρίας. Έχει η πρίκα ένα διαμέρισμα, ας πούμε, έτσι.
15: Ναι, ναι,
14: ένα δωμάτιο παίρνουμε.
15: Ένα δωμάτιο παίρνω το διαμέρισμα. Δεν είναι λίγα λεφτά.
14: Όχι, δεν είναι λίγα. Καλά, ολόκληρο γαμπρό τη βρήκαμε.
16: Τεσάρι.
14: Δηλαδή,
15: από την Ήφη παίρνετε για...
14: Μόνο από την Ήφη.
15: Τέλεια θα κάνετε, μπράβο.
14: Μόνο από την Ήφη. Παραδοσιακά, εμείς είμαστε παραδοσιακοί. Από τώρα, αν λοιπόν, η Ήφη δεν έχει πρίκα, αυτό ναι. Αλλάζει. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι σαν εταιρεία έχουμε πρικήσει οι δύο κυρίες.
16: Φυσικά.
15: Τέλεια, τέλεια.
14: Δώσαμε μόνο ένα δωμάτιο. Χωρίς
15: πρίκα. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια.
14: Ναι.
15: Δεν μου λέτε.
14: Ορίστε.
15: Ωραία, θα μου στείλετε υλικό στο τηλέφωνο.
14: Όχι,
15: το...
14: τίποτα, δεν έχει. Δεν θα έρθουμε, θα περάσουμε εμείς κάποια στιγμή. Έχουμε και ένα κοινό φίλο δικό σας που είναι πολύ. Είμαστε. Έχουμε με τον Αντώνη, τον Καραμπιά.
15: Τον Αντώνη, τέλεια. Ο Αντώνης, πού τον ξέρετε τον Αντώνη.
14: Ο Αντώνης ήρθε και έψαξε να βρει νύφη.
15: Τι λέτε να πούμε σε αυτό, ήμουν χτες μαζί του.
14: Δεν τον. Ο Αντώνης, ας πούμε, ήρθε να βρει νύφη. Παντρεμένος είναι ο Αντώνης.
15: Ο Αντώνης είναι παντρεμένος, όταν ξέφυγε και το παντρεύει.
14: Χωρίς.
16: Κύριε Νίκο, σας κάνουμε φάρσα.
17: Είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, είναι ο Γιώργος Λιανός, είναι σφαίρα 102,2 και μας έβαλε να σας κάνουμε φάρσα ο Αντώνης.
15: Τέλεια, τέλεια.
14: Γιατί δεν παντρεύεσαι, κύριε Νίκο.
17: Γιατί, κύριε Νίκο.
15: Εάν κοιτάξτε, υπάρχει ένα ρητό στην. Ο λαός λέει ότι στη ζωή και στο κουμκάνο πρέπει να βάλει μόνο ένα καπέλο.
17: Ωπα! Σωστό ο
14: κύριος Νίκος. Σαν εμένα κρατάω αυτή τη συμβουλή στα βάθη της καρδιάς μου, Νίκο. Να σε καλά.
15: Και εσύ να είστε καλά.
17: Γεια σου, καλημέρα, γεια σου, καλημέρα.
14: Γεια σου, από την παρέα σου που θέλανε να σου κάνουν μια φάρτσα. Σ' αγαπάνε πολύ, λέει. Όλοι.
15: Μια χαρά, ωραία, περάσαμε.
14: Γεια σε καλά, γεια σου,
18: Νίκο. Πού θα πας για διακοπές?
19: Κλείσε τώρα εξωτικές.
18: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αυτό το Σάββατο η θάλασσα μας χρειάζεται όλους. Το επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Why Not σας προσκαλεί σε υποβρύχιο και ακτογραμμικό καθαρισμό. 20 δίτες βουτούν στο βυθό και εσύ βοηθάς την ακτή με νερά, μπάρες και μουσική. Δεν χρειάζεται εμπειρία, κάθε χέρι μετράει. Σας περιμένουμε μικρούς και μεγάλους φίλους. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 10.30 το πρωί στη Μαρίνα Βάρκιζας. Καθαρίζουμε τη θάλασσά μας, γιατί είναι δική μας υπόθεση. Από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
1: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
2: Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με τα οποία το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου κι αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, Αποστόλης έχει στείλει το μήνυμα και δεν θυμάμαι αν μας είχε ξανασυμβεί πριν από πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα χρόνο, ένα τέτοιο ίδιο δίλημα. Ο Αποστόλης λέει: καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα σε ραδιόφωνο.
1: Συνδυάζεται τα πάντα.
0: Ναι, μας αρέσει πάρα πολύ που μας το λέτε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και πραγματικά χαιρόμαστε και το έχουμε και εμείς ανάγκη, ρε παιδιά.
2: Ευχαριστούμε το Λάκο.
0: Και δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση. Στο Λάκο, το Λάκο, γιατί το λες.
2: Το Λάκο, το Λάκο.
0: Α, το Λάκο, από στο Λάκο. Δικαίως είσαστε στην πρώτη θέση ακροματικότητας στα ελληνικά ραδιόφωνα και δικαίως είσαστε και στις πρώτες θέσεις που γουράρετε όλων των ραδιοφώνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποστόλη, λοιπόν, τα ξέρεις. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί εμείς κάθε φορά προσπαθούμε να μην τα λέμε για να μην ακούγονται εγωιστικά, αλλά μας αρέσει να τα ακούμε. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Θέλω να τα ακούω,
0: Μην το παίζουμε και τόσο ταπεινοί. Είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Γιατί δεν είμαστε, δεν είμαστε και τόσο σημαντικοί για να είμαστε τόσο ταπεινοί. Έχουμε και εμείς την ανάγκη μας να ακούμε καμιά φορά τα
1: μια καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν, ο Αποστόλης τι έχει πάθει, έχει μία σχέση, δεν θα σας πω το όνομα της κοπέλας. Το ζήτημα είναι ότι μακάρι να μην ακούει, αν και ξέρω ότι πάρα πολλές φορές ακούει. Εγώ όμως σας ακούω φανατικά, οπότε ήθελα λίγο να το συζητήσω μαζί σας. Είμαστε παιδιά εδώ και 6 μήνες, μία σχέση. Το πρόβλημά μου με αυτή την κοπέλα είναι ότι κάνουμε συνεχώς σεξ, αλλά η κοπέλα αυτή δεν έρχεται ποτέ σε οργασμό.
1: Αυτό είναι πρόβλημα!
0: Εγώ ενώ την αγαπάω, μ' αγαπάει και ενώ θέλω πραγματικά να προχωρήσουμε μαζί, κάνουμε καλό σεξ, δεν έρχεται σε οργασμό. Και μου λέει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Και ξανά λέει αυτή.
0: Ναι, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ.
2: Τι συνέχεια να κάνει αυτή.
0: Ναι, και μέχρι
1: ξανά
0: να νιώσει.
1: Ξανά επειδή της αρέσει ή ξανά επειδή για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα.
0: Για να δει ότι ας πούμε ότι μπορεί να χρειάζεται.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Μπορεί να χρειάζεται και 4-5 ώρες.
1: Ναι.
0: Για να δει, αλλά
1: έχει συμβεί ποτέ.
0: Αυτός δεν αντέχει.
1: Πώς να αντέξει, ποιος είναι ο Σπύρος που λέγαμε που κάνει τριάθλο, που κολυμπάει 356 χιλιόμετρα.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Και λέει, παιδιά, να κολυμπήσεις,
0: δεν
1: έτσι.
0: Ξέρω τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Έχει πάει η κοπέλα
2: κάποια
0: και πριν,
2: στιγμή έρχεται
0: ακούστε,
2: όμως.
0: Ακούστε, και πριν από μένα, γράφει το παιδί, ότι και πριν από μένα το κοίταξε και ιατρικά, το κοίταξε και με την προηγούμενη σχέση της και το ζήτημα είναι ότι δεν το έχει πάθει με μένα, λέει, πρώτη φορά.
1: Ναι, το έχει,
0: ότι το έχει ξαναπάθει.
2: Δεν φταίει αυτός.
0: Δεν φταίει αυτός, ούτε μπορεί ιατρικά κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να λυθεί. Το ζήτημα είναι ότι δεν έρχεται σε οργασμό με τίποτα ή μπορεί για να έρθει σε οργασμό να πάρει 4-5 ώρες.
1: Α, δηλαδή, έχει συμβεί δηλαδή.
0: Ναι, έχει συμβεί. Έχει έρθει σε οργασμό, αλλά θέλει 4-5 ώρες.
1: Είναι δύσκολο.
0: Εγώ πώς θα κάτσω 4-5 ώρες, λέει. Και πώς θα έχω εγώ ότι θα είμαι σε καταλάβατε.
1: Κατάλαβα.
0: Να είμαι ντούρος 5 ώρες.
1: Πρέπει να είναι. Ναι, τώρα υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Πρέπει να είναι πολύ σου είδος.
0: Εγώ λέει το μ' αρέσει και που αντέχω από 15 έως 30 λεπτά. Τέλος.
1: Φυσιολογικός άνθρωπος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Νάνση.
2: Δύσκολο.
1: Τώρα πρέπει να γίνει σου ειδός, πρέπει να βρει όλες τις προηγούμενες σχέσεις για μένα.
2: Ναι.
1: Να κάνουν ένα meeting, ένα video call. Ένα.
0: Τι γίνεται, σαν σοβαρά.
1: Πώς θα λένε αυτά,
2: ένα zoom.
0: Περίμενε, πριν σοβαρά. Την αγαπάς την κοπέλα, περνάτε πάρα πολύ ωραία.
2: Εσείς 5 ώρες είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι κάνει ώρες πολλές. Δηλαδή.
2: Δεν δουλεύουνε.
0: Πώς?
2: Δεν δουλεύουνε.
1: Και ξέρεις τι, είναι και τόσο συγχυσμένος αυτός που όταν συμβεί κορύφος δεν μπορεί να σκεφτεί και το μυαλό τι έκανα σωστό τώρα και το πέτυχα.
2: Για αυτόν η κορύφος είναι λύτρωση.
0: Φίλε, πώς να αντέξεις αυτό το πράγμα τώρα, 4 ώρες. Δηλαδή πώς να αντέξεις. Δηλαδή ειλικρινά αρχίζει και γίνεται τρομακτικό.
1: Πρέπει να βρει τα κουμπιά της τώρα, πρέπει να μιλήσει με τους προηγούμενους. Να καθίσει με παιδιά.
0: Μα,
1: τι γίνεται με τη ρούλα, λέω ένα όνομα στην τύχη.
0: Όχι, μα του μίλησε, του είπε ότι έτσι συνέβαιναν και με τους προηγούμενους.
2: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να αλλάξει μεγαλώνοντας.
0: Τι να κάνει η κοπέλα, σου λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο ιατρικό θέμα οτιδήποτε άλλο. Θέλει πάρα. Θέλει πολλή ώρα για να κάνει.
1: Πολλές αυτές.
2: Να ξεκινάει μόνη τη και να τα βρίσκουν μετά.
3: Άρα το έχει ζήσει το παρελθόν, ξέρει.
0: Ναι, είπαμε Νίκο μου, δεν σημαίνει πρώτη φορά.
1: Να, η Νάνση είπε κάτι σωστό.
3: Να έρθει σε οργασμό.
0: Ναι, έχει έρθει και με αυτόν έχει έρθει.
2: Αλλά στι 5 ώρες.
0: Αλλά θέλει ώρες.
3: 5 ώρες.
0: Δηλαδή φαντάσου λέει ότι.
1: Βλέπω baseball.
0: Δηλαδή λέει ότι κάθεται, ας πούμε, κάθομαι στο κρεβάτι. Προσπαθώ μία ώρα, έχω φτάσει σε ένα σημείο μία ώρα, ξέρεις τα προκαταρκτικά. Και έτσι και από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Μπες,
0: μετά μία και. Μετά λίγο να το κάνω. Μετά ξανά. Αλλά λέει δεν αντέχω μία.
1: Αν ξεκινήσει αυτή πιο νωρίς και έρθουμε εμείς αργότερα.
0: Αυτό δεν το ξέρω τώρα.
2: Αυτό εγώ προτείνω, παιδιά.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Και ρωτάει ο Αποστόλης τι να κάνω.
2: Αυτό, να τη πει ξεκίνα.
0: Αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Και όταν είσαι σε παιδιά, καλό επίπεδο, έρχομαι.
1: Πρέπει να δοκιμάσει πράγματα τώρα.
0: Μα φαντάζεσαι τώρα να είσαι με μια γυναίκα που να σου αρέσει και να μην μπορείς να έρθει σε κόρη, να θέλει 4-3-4.
1: Αλλαγή στρατηγικής.
0: Τι λέγει στρατηγική, δεν ξέρω τι μπορώ να πω.
1: Λέει ότι είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της και την αγαπάει και τα λοιπά.
0: Να σηκώσουμε, ναι.
1: Αν δεν έχει διαφορετικά.
2: Αν δεν έχει κάποιον ιατρικό λόγο.
0: Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα.
2: Πρέπει και κάπως να συνεχίσει με το σώμα της και αυτή.
1: Είναι στο μυαλό.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος, κάνει του έχει κάτσει κάτι τέτοιο, ναι. Να του έχει συμβεί. Ναι, καλημέρα.
1: Πάρ' το Λάγιο εσύ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, κυρία, πήρατε για το δίλημα.
4: Ναι, ναι, πήρα για το θέμα.
0: Ναι, για πείτε μας, γιατί σας βλέπω πολύ δυναμικά μπήκατε, ναι.
4: Καταρχάς,
1: μπράβο,
4: είναι απίστευτο το ότι σας μιλάω.
0: Α, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σας
0: είστε
4: ακούω...
0: πολύ γλυκιά και μας συγκινεί αυτό που λέτε, αλήθεια.
4: Ναι, σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Να είστε καλά.
4: Και λέω, δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα πιάσω.
0: Χρόνια. Ορίστε, πιάσε. Από πού παίρνετε τηλέφωνο?
4: Κεφαλονιά.
0: Από Κεφαλονιά.
1: Είναι εκεί, κάπου εκεί είναι.
0: Ωραία, για πείτε μας την άποψή σας για το θέμα.
4: Λοιπόν, συμφωνώ με την Άνση και με τον Λιάνο.
0: Ότι?
4: Κάτι πρέπει να κάνει αυτή η κοπέλα.
0: Τι να κάνει, τα έχει προσπαθήσει όλα, δεν γίνεται τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνει αυτός, όχι η κοπέλα.
4: Μα τι να κάνει ο καημένος, 5 ώρες. Δηλαδή τον ελπίστηκε.
1: Ήρωας!
0: Μα πραγματικά.
4: Ήρωας.
0: Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι άντε να το κάνεις μία φορά. Άντε δύο που γίνεται αυτό το πράγμα, να γίνει συνέχεια.
4: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
4: Πρέπει να δουλέψει η κοπελίτσα μόνη.
0: Τι να δουλέψει, πήγε και σε ψυχολόγο, πήγε και σε. Δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα. Στο μυαλό της λογικά είναι. Δεν ξέρω τι κάνει.
1: Μόνη της λέει, αν τα καταφέρει.
0: Δεν γράφει τέτοια πράγματα. Δεν
4: γράφει τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει να περάσει από το ιατρείο για να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Εσάς μήπως σας έχει συμβεί έτσι κάποια φίλη σας κάτι να έχετε ακούσει για να αργεί, ας πούμε, να φτάσει σε κορύφωση.
4: Εγώ έχω μια φίλη η οποία ποτέ δεν έχει φτάσει σε κορύφωση.
0: Αυτό τώρα πάλι, άντε πάλι.
4: Ακόμα είναι... χειρότερο δεν είναι.
0: Αν είναι, πολύ χειρότερο, όχι ακόμα χειρότερο.
1: Νομίζω υπάρχει και ιατρικό θέμα. Υπάρχει κατηγορία ανθρώπων η οποία δεν.
2: Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
4: είναι ναι, είναι που. Ναι. Εγώ η πρότασή μου σε αυτήν την κοπέλα ήταν να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της. Και να μην τρέπεται.
1: Σωστό.
0: Να εξερευνήσει λίγο τον εαυτό της.
1: Να ζητάει πράγματα, να κατευθεί λίγο, να δώσει ένα GPS.
2: Πέντε ώρες είναι πάρα πολύ. Τέσσερις και τέσσερις και τρεις είναι πολλές.
1: Ναι, τι, σαν να βλέπω το Τιτανικό τρεις φορές.
2: Γράφει εδώ πέρα ένας φίλος ότι εμείς 6 ώρες όλη τη χρονιά δεν έχουμε
1: κάνει. Για να μην βυθίζετε.
4: Καλά,
1: μία ώρα είναι πολύ.
2: Όλο το 26 λέει 6 ώρες δεν έχουμε κάνει.
0: Η κυρία αυτή που λέτε ότι δεν έχει έρθει ποτέ, πώς το, αυτό το πράγμα τώρα, πώς στη ζωή και αυτό πάλι πολύ δύσκολο.
2: Και εγώ το έχω ακούσει αυτό, παιδιά.
4: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο, ναι.
0: Τώρα να μην έχει ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα και ιατρικά δεν μπορεί, θα υπάρχει μια λύση.
2: Δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν το έχει ζήσει ποτέ, οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
0: Κάτσε, να σε περίμενε, δεν είναι έτσι. Περίμενε τώρα.
1: Περίμενε.
0: Μα εσείς και πώς το αντιμετωπίζει η κυρία αυτή η φίλη σας?
2: Ψυχραιμία, αφού δεν το έχει ζήσει ποτέ. Οπότε δεν ξέρει πώς είναι.
4: Τώρα τι να πω, έχει κάνει μια καινούργια σχέση. Ελπίζω να πάνε όλα καλά τα πράγματα και τελικά να τα καταφέρει.
0: Ναι. Πραγματικά.
1: Σαν να ανεβαίνει το Everest.
0: Τα έχει δοκιμάσει όλα η κοπέλα.
2: Τώρα εσύ θες να μάθεις τι θα γίνει με την φίλη της κυρίας.
4: Δεν μπήκα σε λεπτομέρειες. Όταν μου είπε αυτό, εγώ έδωσα τις προτάσεις μου, έκανα τις σκέψεις μου.
2: Τι, η γυναίκα φαίνεται, ότι ξέρει.
1: Με θα μου μίλει λίγο το που περάσει.
0: Μόνο τα λες, μόνο
1: σου. Μόνο σου, γελάει. Το 26 λέει, εμείς τόσες ώρες δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουμε συμπληρώσει. Τόσες εργατόρες.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, φιλιά στην Κεφαλονιά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Δεν ρώτησες και άλλα πράγματα για αυτή την κοπέλα. Τι γίνεται.
0: Τι να ρωτήσω για άλλα πράγματα. Για να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
2: Κάτι να χαλαρώνει.
1: Κάτι κόλπα, δεν ξέρω, κάτι με.
0: Ναι, για πείτε μας καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχουμε πρόβλημα.
0: Καλημέρα.
3: Μιλήστε σε.
0: Ναι, σας ακούμε. Καλημέρα.
3: Ναι. Όχι.
2: Δεν την ακούμε.
1: Δεν έχετε σήμα.
0: Δεν έχετε καλό σήμα. Δυστυχώς δεν έχετε καλό σήμα.
2: 2-11-7-9-31.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Πέφτει η γραμμή.
3: Τα πάνε. Προσπαθούν
2: να τα πάνε. Πέφτει.
3: Να τα πούνε.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Με ακούτε τώρα.
0: Τώρα σας ακούμε, ναι. Ναι. Καλημέρα.
1: Ναι, αλλά δύσκολα, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση. Πώς είστε?
5: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο, γι' αυτό δεν ξέρω να μάθετε
0: καλά. Ναι, αυτό είναι λίγο, έχετε λίγο, αν μπορείτε να βγάλετε.
3: Πώς θα το βγάλετε.
2: Το αυτοκίνητο
5: που μου πληρώσετε τη κλίση.
0: Ναι, να το βάλετε το λίγο στην άσα σας κάνω. Για πείτε την άποψή σας έτσι, για μιλήστε λίγο.
5: Λοιπόν, καταρχάς δεν μας λέει βασικές λεπτομέρειες. Αν
0: αν είναι, συγγνώμη, τι είπατε?
5: Κλιτοριδική, αν είναι κολπική.
0: Μα ό,τι και να είναι. Εγώ θα σας απαντήσω. Ό,τι και να είναι. Εγώ, μιλήστε με μένα.
1: Εδώ.
0: Θα σας
1: πω.
0: Θα σας μιλήσω εγώ.
1: Ο Γρηγόρης τα ξέρει καλά. Έχει δουλέψει σαν σερά.
0: Εδώ έχει δουλέψει σαν σερά εγώ τρία χρόνια.
1: Πάνω κάτω.
6: Τα ξέρει.
2: Καλά που έπεσε.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Οτιδήποτε και να είναι η συγκεκριμένη κυρία. Ακόμη και την ώρα, παρακαλώ, πώς είναι η γυναίκα να κάνουμε μια σύγχρονη συζήτηση, γιατί είναι δύσκολο το θέμα, όχι. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, ακόμα δηλαδή και την ώρα που...
7: 104 και 7, μουσικές επιλογές. Ράδιο Α, 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α, η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7.
2: Ναι, Καλλιόπη.
0: Έλα, Καλλιόπη. Μα δεν έχουμε προβλήματα σοβαρά, βρε Καλλιόπη. Καλημέρα, φιλάκια πολλά.
8: Αν είστε έστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σε απασχολεί η ζέστη.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του ζέμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζήστα όλα.
2: Άμα βρήσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
2: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
1: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
2: Ψυχολογία,
1: παιδαγωγικά,
2: τουρισμός,
1: προπονητική,
2: αισθητική,
1: διοίκηση,
2: μαγειρική,
1: πλήρωμα ασθενοφόρου
2: και πολλά ακόμα.
1: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
2: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
1: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
2: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
1: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
2: 28310 24111
1: και www.mbs.com.gr.
2: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
3: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.

0: σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Καλσέτο Καφέ Σνακ. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
1: Υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας. Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Σφαίρα Viber 6936 10.

0: Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn Network της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Το Στοίχημα Nation είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Μένοντας στο nation.stoihiman.gr μπορείς να βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που μπορούν να σου χαρίσουν μοναδικές και αξέχαστες εμπειρίες. Βασική και στους περισσότερους διαγωνισμούς μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στο nation.stoihiman.gr παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς και μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις για να δεις τον αγώνα της επιλογής σου στη Στοίχημαν Super League, προσκλήσεις για αγώνες των UEFA Europa και Conference League, ταξίδια για να δεις αγώνες στις μεγάλες διοργανώσεις, meet and greet με αθλητές, περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσες εσύ»?

0: έλα, έλα, Βαλάντη, έλα, έλα, γοριμό.
1: Καλημέρα, Βαλάντη.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνατε,
0: καλά. Συγχαρητήρια, τι ωραία ιδέα ήταν αυτή που
3: ευχαριστώ, προέκτες. Ευχαριστώ πολύ, μου κατέβηκε εμένα η ιδέα.
4: Και δεν μας λέει και τίποτα,
3: ξέρεις. Εντάξει, τι? Ήθελα πρώτα να ξέρεις να το επικοινωνήσουν τα media. Έτσι για να...
1: Ήταν τρίκ,
0: εσύ τον οδηγό θα τον κατεβάζεις κάτω και θα παίρνεις τα μάξι μαζί με τον οδηγό.
3: Μαζί, μαζί θα είμαι και εγώ μέσα, γιατί εγώ προσωπικά κατάλαβες για την ασφάλεια και τα λοιπά. Θα μπαίνει ο οδηγός δικός μας. Ναι, αυτό είναι το απλό πακέτο που είπες με τα 15 ευρώ. Μην παρεξηγηθεί ο κόσμος άμα του ζητήσω 320 και τα λοιπά.
0: Όπα, 320 είναι, τίποτα.
1: Πιο... Να μην πληρώσουμε
3: πιο ολοκληρωμένα πακέτα πλέον, ναι.
0: Τι πακέτο?
3: Δηλαδή πας εσείς, πας στα μπουζούκια ρε παιδί μου, σου αναλαμβάνω εγώ δηλαδή από το σπίτι να σε πάω. Να σε υποδεχτώ και στα μπουζούκια, δηλαδή θα πηγαίνει 5 βήματα μπροστά ο δικός μας, κατάλαβες. Θα παίρνει και το παλτό, ας πούμε, στην καρδαρόμπα. Μπορεί να σου βαράει παλαμάκια σε ζεμπέικο. Μην τα βγαίνοντας έξω, σε περιμένει με κουλούρι και καζέρι. Να σε ταΐσει λίγο, να ξενερώσεις. Και μετά να κάνει και τον οδηγό, κατάλαβες. Αυτό είναι το πακέτο μπουζούκια.
0: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει?
3: Είναι το πακέτο γαρίφαλο, είναι 32, 320 ευρώ.
0: 320 και το πολύ ακριβό.
3: Αλλά έχεις πλήρη.
0: Δηλαδή τα 500 ευρώ.
3: Κατάλαβες.
0: Τα 500 ευρώ.
3: Τα 500 ευρώ είναι το επιτάφιος.
0: Δηλαδή?
3: Είναι ειδικό αυτό. Είναι για νύχτα. Μπορεί να πας και μπουζούκι και κλαμπ ό,τι θες.
4: Ναι.
3: Επειδή τώρα ξέρεις, ναι, μεν εγώ έχω τα κυνηγόσκυλα, τα παιδιά να πούμε, τα που έχει λατούν, να δουν που έχει μπλόκα κτλ. Για να ξέρουμε να αποφύγουμε κτλ. Αλλά έχουμε και το άλλο το πακέτο, επειδή έχουν βγει και κάτι κάμερες, κάτι τέτοια.
1: Ναι.
3: Έτσι, μεταφιέζουμε στην κατάλληλη στιγμή εκεί που είναι η κάμερα, μεταφιέζουμε τα μάξι. Κατάλαβες. Δηλαδή βγαίνουν από μέσα να πούμε, κάνουν τα μάξι επιτάφιο, έχουν και τα λουλούδια, τα μπουζούκια. Βγαίνουν και 4 γυφτάκια μπροστά με ξαπτέρυγα και μπερδεύει το άλλο. Κατάλαβες την κάμερα, λέει πέρασε επιτάφιο, κάτι τέτοιο. Καμουφλάζ, τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία,
3: και έχουν και το Αλαντίν που είναι στα 200 ευρώ, είναι φτηνό.
1: Τι είναι αυτό?
3: Γιατί είναι. Πάτη με βγαίνει ένα από το Πόρπαγκά και απλώνει ένα χαλί πάνω στο τέτοιο και ανεβαίνει πάνω. Δικό μα διμένο τώρα καρναβάλι, Αλαντίν. Και είναι και καλά επιτάμενος, κατάλαβες, λέει ο άλλος στην κάμερα κάτι είδα, χαζομάρα δεν ισχύει, πέρασέ το.
0: Πάμε άρα πολύ ωραίες ιδέες, μπράβο ρε Βαλάντη, μπράβο.
1: Αν εγώ Βαλάντη βγαίνω μία φορά την εβδομάδα και θέλω ένα πακέτο, ξέρω εγώ, να σε κλείσω για ένα μήνα, θα βγω 4 φορές το μήνα. Μπορώ να έχω αυτό, μπορώ να έχω αυτό το πακέτο για κάθε μου έξοδο.
5: Και κάποια έκπτωση.
3: Κάποια έκπτωση, θα σε κάνω έκπτωση. Να σου πει πόσο, 4 φορές, δηλαδή
1: 420,
3: 1200 και 40 ευρώ είμαστε καλά, γιατί δεν μπορώ να κάνω τα μαθηματικά τώρα. Μια πιάσε σε αδυναμία.
1: 40 ευρώ για μία έξοδο την εβδομάδα.
3: Για έξοδο, ναι, το είπα τώρα, αυτού και το πατάω, εντάξει.
1: Εντάξει, είναι καλή τιμή.
6: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργό των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνά σε όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Αν είστε έστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Εκπτώσεις νεφ νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης.
6: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
7: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
10: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς?
4: Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
10: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: δίπλα σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρια μας ψηλά σαν φυλακτό.

0: τις εποχές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής

0: φτιαγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
6: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
6: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
5: Γράφε 28 31 030 250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Πώς λέγεται το λάδι που χρησιμοποιούν οι αθλητές? Σπορέλαιο.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε μαζί,

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Ναι, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
10: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
11: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
11: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
11: τουρισμός,
10: προπονητική,
11: αισθητική,
10: διοίκηση,
11: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
11: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
11: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111.
10: Και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
10: και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Δύναμη,
13: εμπειρία,
12: γνώση,
13: εξειδίκευση.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
12: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
13: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
12: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 50 383 και 6974 901 553.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Η
8: εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριέ μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.
18: Παίζουμε.
19: Ασταμάτητα.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού.

0: έκταση ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop. Mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
4: Non-stop.
3: Mix με όλα τα hits στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου Non-stop Mix.

0: Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.
1: Δεν βλέπω να τι το πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους.

μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28-310-24-111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-75-125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Α στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε Alpha FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. Alpha FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Θα χωριστούμε από εδώ και πέρα, έτσι.
4: Γιατί δεν είναι
3: αυτό. Θα είσαστε εσείς οι fit. Εντάξει. Και εμείς είμαστε fit. Πιάσε αδερφάκι δυο γύρους με πίτα. Τελειγμένους και τελειώνει αυτή η ιστορία με τους fit. Και δεν γουστάρω να ανήκω καθόλου σε εσάς. Γουστάρω στους ψιτ, πιάσε φιλαράκι.
5: Δύο πιτόγυρα.
3: Αυτό. Πόσο σε αγαπώ.
1: FM 104,7.
6: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
7: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
7: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
12: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
12: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε, περίμενε.
11: Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη καλέ?
12: Εγώ θα πάω.
11: Γράφε. 28-31-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια?
8: Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Πρέπει να πω κάτι, παιδιά, γιατί σκεπτόμενο στον Γιώργο Λιανό, θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο ειδών άντρες.
17: Ναι.
16: Η men και η δεν. Η men όμως στα αγγλικά, όχι στα ελληνικά. Έπρεπε να γίνεις
17: γιατί?
16: Έπρεπε να γίνεις οδοντίατρος, για να σου μιλάνε και να σε κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό.
18: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Δεκαλικά Χνάρης.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλιοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Άκου μουσική.
14: Άκου μουσική.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
17: Αλφα.
13: Εδώ. Τα ακούς όλα.
12: Αλφα FM. 104,7.
18: 104,7.
19: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
20: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
21: Ο Σάκης Ζορβάς είναι, ορίστε, μια φύση σε ένα φαρμακείο τουρκικό μαζί με μια άλλη κοπέλα δίπλα που διαφημίζει αιμορροίδες. Ότι αν έχεις πολλά.
22: Φάρμακο για αιμορροίδες.
21: Αιμορροίδ Μπασούρ λέγεται.
22: Αλήθεια λες τώρα.
21: Ναι, ο Σάκης Ζορβάς δεν το γνωρίζει. Ο τούρκος φαρμακοποιός κάπου είδε το γελαστό Ρουβά και τον επέλεξε για την καμπάνια του.
22: Σωστό.
21: Πείθει ως ένας εικονοποιημένος πελάτης.
23: Εντάξει, σταμάτησα να κάνω σπαγκάτο στην πίστα. Θυμάμαι, πονούσα. Δοκίμασα πολλά πράγματα. Δοκίμασα το κατακάθιτο ελληνικό καφέ. Δοκίμασα για τροσόφι του Λία Ψινάκα του Μαραθώνα, ένα ειδικό βότανο. Δεν γινόταν τίποτα. Μέχρι που δοκίμασα Hemorrhoid Basur. Hemorrhoid Basur και για εσάς.
22: Κάτι μήκα Hemorrhoid!
21: Ήθελα και το
22: παρεμπιστήριο. Κοίτα, πώ χορεύω τώρα! Έτσι! Κανένα αριθμό με το δερμάτινο παντελόνι!
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
25: Ωραία, μα σε θέλει, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310 24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Natural Filters. Βελούδας Κυριάκος.
1: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
0: Ο ηγέτης στο νερό.
2: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
3: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Α στους 104,7. ΑΛΦΑ FM.

100,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
11: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
11: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη, καλέ?
10: Εγώ θα πάω.
11: Γράφε 28310 30 250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι.
11: Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
9: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Άκου δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπες.

0: δάχτυλο μέσα. Έτσι, κάνει μια ευχή.
1: Ναι.
0: Έκανες. Για γλύψτο.
2: Μπράβο, Γιώργο!
3: Σβίστα. Εδώ τα σβήνουμε.
4: Αν τα αυτά γίνεται 37, ladies and gentlemen.
3: Πιστεύω ότι γίνεται 37.
5: Αλφα FM 104,7.
6: 104,7.
5: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Αγάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
12: Μελλοντολογία. Καφεμαντία. Ταρό. Κάθε πονεμένη ψυχή μπορεί να καλέσει τον Σφαίρα και να το πει στη Ράνια.
13: Ράνια μου, καλημέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα την άποψή σου. Έχω σχέση με τον Ηλία εδώ και 4 χρόνια. Έχω πρόβλημα γιατί η σχέση που έχει με τον κολλητό του θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω από φιλική. Κάτι είχα καταλάβει, αλλά αρνιόμουν να το πω. Να το πω κάπου. Μέχρι που προχτές τους έπιασε απόσταση αναπνοής, μιλούσαν πολύ κοντά. Τι να κάνω, πώς να το πω. Να το πω ή όχι. Σε παρακαλώ, βοήθησε με. Καλημέρα, είμαι σε απόγνωση.
14: Θα μιλήσεις. Θα τα ξεράσεις όλα.
15: Πώς τη λένε την κοπέλα?
16: Δεν μας λέει το όνομά της.
15: Το όνομα το δικό της δεν το λέει, τον Ηλία τον έδωσε κανονικά. Έτσι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σε όλες έχει συμβεί αυτό.
17: Δεν το ξέρω.
16: Όπα, όπα, όπα.
18: Σου έχει συμβεί?
16: Κάτσε.
18: Ήσουν με την Κιντάγκα, πες το μας γι' αυτό.
17: Κιντάγκαρα. Την Κιντάγκαρα.
19: Αχ, δικιά μας είναι.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Μίξ με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»? Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
13: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
13: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
13: προπονητική,
12: αισθητική,
13: διοίκηση,
12: μαγειρική,
13: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
13: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
13: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
12: 28310 24111
13: και www.mbs.com.gr.
12: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
14: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
15: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Άκου μουσική.
18: Άκου μουσική.
17: Νιώσε το ρυθμό.
18: Νιώσε το ρυθμό.
19: Άκου δυνατά.
20: Άκου μοναδικά.
21: Αλφα.
17: Εδώ. Τα ακούς όλα.
22: Πέτρος Καράς in the mix.

0: FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop mix.
1: Αποκλειστικό.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
9: Φάνησε, φίλε, ξέρεις τι κατάλαβα έτσι προχθές που καθίσαμε το βράδυ και πιαμε κάτι ποτηράκια.
10: Ναι,
9: κάτι τσιμπουράκια και κάτι κρασάκια. Τα ποτά, φίλε, πρέπει να περιέχουν σίγουρα γυναικείες ορμόνες. Γιατί μετά από λίγα ποτηράκια, ούτε να οδηγήσεις μπορείς, ούτε να το βουλώσεις.
0: Αλφα FM
11: 104,7.
2: 104,7.
11: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Μάνου Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Μοιάσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνά, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί, στο βαθύ σου φίλι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κιδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
2: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
1: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
2: Δεκαλικά Χνάρης.
1: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλοποτάμου.
2: Τηλέφωνο 28 340 22 431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα

0: 102,2 και 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Καλησπέρα.
2: What's your name?
3: Α, καλά.
1: Μάριο.
4: Μάριο, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
1: Πάμε και με τους δύο.
4: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται, θα πρέπει να επιλέξεις.
1: Το ράπι τότε.
4: Μάλιστα.
2: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
1: Πολύ εργαλείο.
4: Καφενείο.
1: Χειρουργείο.
2: Χαλαρό, χαλαρό.
4: Χειρουργείο.
1: Πάμε, Νικολάκη.
4: Οποροπολείο, οποροπολείο.
2: Come on, come on.
4: Τι έγινε?
2: Φιλάκια.
4: Τι έγινε, γιατί μπήκες? Μπήσου να χαλαρώς.
2: Ναι, ναι, το έλεγε.
4: Μήπως παραχαλάρωσες?
2: Έλεγε σχόλιο.
4: Τώρα σ' αρέσει? Τώρα και έπαιξε και λίγο ηρωνία. Κάπου δεν στάθηκα πολύ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσίρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά!
8: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
13: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
14: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
14: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
15: Έμεινε ένας.
16: Εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
18: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
19: Αλφα στους 104,7.
20: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
21: Τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
22: Νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
24: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
25: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
24: Και όταν φεύγεις.
25: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
26: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
27: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
28: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
26: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
28: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
29: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίμνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνια Στρομ. Θα κοιμηθείς αλλιώς. Time out για Θράκων.
0: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
29: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
0: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
25: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%

102 επιστρέψαμε και σας έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό. Ανοίγω το φακελό καλοκαίρι. Θέλεις περισσότερο καλοκαίρι? Εννοείται ότι θες. Θες λοιπόν Σιντζέτσι, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Επίλεξε λοιπόν ανάμεσα στις καθημερινές, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά και φτάσε Σέριφο σε 2 ώρες, Σύφνο και Μήλο σε 2 ώρες και 30 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιντζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι. Λοιπόν, σας έχω και σήμερα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σιντζέτς. Στείλτε μήνυμα στο Viber μας 693-6101-022 γράφοντας Σιντζέτς, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Χρήστος Μενιδιάτης.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
2: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
1: Ελάτε!

0: βουτιά στο παρελθόν με τον Νίνο Θεός εδώ στο Σφαίρα 102. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο, λοιπόν, όπου και να πάτε για τον μπανάκι σας, σας έχω περικυκλώσει. Θα σας κάνω ωραία παρέα. Σφαίρα Top 30 στις 12 το μεσημέρι. Η καλύτερη παρέα εδώ στο Σφαίρα 102 και το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε τέλεια, φυλάκια απειρά. Μουα!
1: Πρωινό Σφαίρα!
2: Χθες σε παιδιά πήγα να με διαβάσει ένας παπάς.
3: Γιατί?
2: Λέω, γεια σας πάτερ, μπορείτε να με διαβάσετε. Μου λέει, αγόρι μου, μου λέει, σε διαβάζω ήδη. Λέω, τι εννοείται? Μου λέει, ανεβάζει και γαμώ το στάτους.
1: Πρωινό Σφαίρα!
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2. Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντώνη,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
16: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα...
17: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
18: Η ώρα είναι 5.
19: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
20: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία.
3: Όλα αλήθεια. Συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθινο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη. Τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
20: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.

0: Τι ναι, πώς πάει?
1: Με άφησε.
0: Τι, γιατί, τι συνέβη?
1: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
0: Και τώρα?
1: Τώρα θα καλέσω την οδική.
2: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
3: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
3: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
4: AutoFit.
2: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
3: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: Κώστα τα παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελίνα Παπίλα.
0: Νικόλας Δράκης.
1: Γιάννης Μπούνια στη ρυθμίση του ήχου.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Εύχομαι να είσαστε καλά, να είχατε μια όμορφη Παρασκευή έως σήμερα. Είναι αυτό η ημέρα που δεν έχει τόση πολύ κίνηση τουλάχιστον.
2: Ναι, σήμερα δεν είχε.
0: Ναι, είναι η μέρα που λες 17 Ιουλίου, 18 αύριο. Είναι μια μέρα που φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος αρχίζει και φεύγει, έτσι. Είναι το πρώτο τελευταίο του Ιουλίου, είναι αυτό, νομίζω. Τι νομίζετε, παιδιά? Σε 10 μέρες μπαίνει ο Αύγουστος.
1: Αυτά. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 απογευματινό σφαίρα 102.2. Παρασκευή λοιπόν 17 του Ιούλιο, ωραίο απογευματάκι, ζέστο. Έχει και μια δροσούλα, έχει ένα αεράκι σε κάποια σημεία. Οπότε
1: εντάξει,
0: περιμένουμε τα νέα σας να μας πείτε πού είστε, τι κάνετε, αν είστε εδώ, αν έχετε σκοπό να φύγετε άμεσα αύριο μεθαύριο, τι έχετε κανονίσει για τον Αύγουστο. Όλα τα νέα σας θέλουμε εδώ στον σφαίρα 102.2.
1: Και στο 6936 10 102.
0: Αυτό είπα μόλις.
1: Ναι.
0: Τα νέα σου.
1: Δεν θες να τα ξέρεις τα νέα μου, Ελίνα. Ελίνα,
0: σε φανταζόμουν σήμερα. Την ώρα που ανταλλάσσαμε τα μηνύματα, σκεφτόμουν τη φάτσα σου.
1: Ο Γιάννης μου λέει, αδελφέ, σήκω τα κύριε. Θυμάσαι που σου είπα ότι είναι η γραμμή εδώ. Σήμερα περάσαμε τη γραμμή.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι, όχι, την περάσαμε μόλις και έστειλα και το τελευταίο μου μήνυμα.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Άλλο, αυτό είναι για backstage. Πάμε στον αέρα. Πώς είναι η μέρα σου?
1: Αυτό, όχι, εγώ τα μοιράζομαι όλα με τους ακράτες. Εκεί είναι η επιτυχία μου.
0: Κανονικά παιδιά, δεν είμαστε κανονικά παιδιά. Λοιπόν, μην πεις το Viber σε παρακαλώ. Κάτσε να κλείσουμε τον ετών και μετά.
1: Έχει το Viber.
0: Μην πεις, σε παρακαλώ. Μετά, μετά, μετά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Οι καμπάνες είναι εδώ. Ας χτυπήσουν γιατί θα χτυπήσουν.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ. Σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
6: Αμέσως τώρα.
0: Στο Ρέθυμνο.
7: Και βγαίνω να κάνω μια βόλτα.
8: Μήνας.
7: Μεσημέρι, τέλος Ιουλίου. Και ο πρώτος άνθρωπος που συναντάω, γιατί είχαμε πάει για ένα event, ξέρεις, με αναγνωρίζει, μου λέει και δεν μου είπε, «Ε, Νικόλα, τι κάνεις?» Με κοιτάει στα μάτια γουρλωτά και μου κάνει, «Τι κάνεις εδώ?» Του λέω, «Τι εννοείς?» Μου λέει, «Τι κάνεις εδώ?» Ο Αγρινιώτης και μου λέει, «Εδώ», μου λέει, «καλώς ήρθες στην κόλαση».
8: Χαρούμενος Αγρινιώτης.
7: Όχι ρε, μα και οι ίδιοι Αγρινιώτες το ξέρουν. Ιούλιο, μήνα και Αύγουστο. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή έχει και τα παραλίμνια και τις λίμνες εκεί μέσα. Έχει ζέστη και τρομερή υγρασία.
8: Και κουνούπια
7: δηλαδή. Και βράζω τόπος. Βράζει, ναι, είναι σαν τηγάνι.
8: Εδώ πάντως στο Σαν Σήμερα δεν το έχει το Αγρίνιο. Έχει τη Λαμία με 46,5. Ελευσίνα, Αγίαλο, Τανάγρα. Στη Νέα Φιλαδέλφεια λέει 42,4.
7: Έλα ρε, εδώ δίπλα μας.
8: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με break. Break, Γιάννη μου, και επιστρέφουμε στον Σφαίρα 102.
6: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
9: Να στείλω μήνυμα στο φίλο μου τον Μπάμπη. Είναι συμμαθητής μου και τον είδα χθες στην Καρδίτσα και μας ακούει. Θυμάμαι μια ιστορία πολύ ωραία. Περπατούσαμε στο δρόμο. Έτσι όπως περπατούσαμε ήταν μπροστά μας κάτι κορίτσια. Ναι. Μου λέει Γρηγόρη, την ερατεύτηκα. Τρελάθηκα. Μου λέει, είμαι τρελά ερωτευμένος. Του λέω, πώς ρε φίλε, αφού την είδες μόνο από πίσω. Μου λέει, ήταν κεραυνοκόλλος έρωτας.
10: Κολοτερορίτσα.
11: Αυτό να πει για τρέιλερ.
6: Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
14: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
13: Γιατί?
14: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
13: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
15: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
19: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
20: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
21: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές.

0: στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.

0: Αδάμου και το ξελογιάστρα στον σφαίρα 102. Γιάννη, μπορείς να καταλάβεις τι περνάω.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να δείτε. Τα παιδιά δεν βλέπουν τίποτα.
1: Η Novibet είναι στην παρέα.
0: Εντάξει.
1: Η Novibet, η οποία τη Δευτέρα είναι ο βασικός χορηγός του Άχαστη Fest. Τώρα το Σαββατοκύριακο έχουμε πρόβες. Θα γίνει χαμός. 15.000 κόσμο στο B5 στο ΟΑΚΑ. Θα έχει και εισιτήρια στην είσοδο για όσους θέλετε έστω και τελευταία στιγμή να έρθετε. 5.30 ώρα ανοίγουν οι πόρτες. 9 η ώρα ξεκινάει το live μέχρι και τις 11. Και μετά παίρνετε το τρενάκι σας και πάτε σπιτάκι. Θα έχει φαγητό, ποτό. Θα έχει και πριν ξεκινήσει το live, κάνουμε και κάποια interaction στην ίδια σκηνή. Όσοι θέλετε να μπείτε να καταλάβετε, σκεφτείτε ότι η σκηνή ήταν η ίδια σκηνή που ήταν χθες η Cure, προχθές η Cure. Είναι τεράστια η σκηνή, είναι τεράστιο το live. Θα είμαστε πάνω.
0: Έχεις άγχος, έχεις τρακ.
1: Όχι, δεν έχω καθόλου άγχος. Με άλλα έχω άγχος. Θα έχει video wall και τέτοια. Βασικά ούτε και έχω άγχος.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διαβάζω στο πρώτο θέμα. Πριν από μία ώρα δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο ότι έχουμε στο κόκκινο την κίνηση μεγάλη. Η έξοδος των εκδρομέων με ποτηλιαρίσματα σε Κηφισό, Αθηνών, Κορίνθου και Αττική Οδό.
1: Έλα ρε.
0: Ενώπιση Σαββατοκύριακου και στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός. Λοιπόν, έγινε και ένα τροχαίο στην Πανεπιστημίου. Υπάρχει και κύριε συγχαίρεση.
1: Ελληνάκη, σκέψου ότι νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά ξεκινάνε, τώρα αυτή την Παρασκευή ξεκινάνε οι άδειες που παίρνει ο κόσμος. Γιατί πολλοί κόσμος
0: φεύγουν. Την άλλη τώρα.
1: Τώρα, αυτή την Παρασκευή.
0: Σήμερα
1: επισήμως
0: δηλαδή.
1: Από σήμερα ξεκινάνε οι άδειες. Πολλοί κόσμος παίρνει είτε σπαστή μία τον Ιούλιο και μετά κολλάει άλλη μία τον Αύγουστο, είτε παίρνει Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Δεν θα γυρίσω εγώ στο σπίτι μου το βράδυ στις 12.
1: Δεν ξέρω. Παίρνει άδειες και νομίζω ότι από Δευτέρα και μετά είναι να μπει και το δώρο της αδείας μετά τις 20 Ιουλίου. Τώρα δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, βάσει νόμου πρέπει να μπει και το δωράκι. Οπότε όλοι έχουν φύγει τώρα.
0: Απέσυρε και ο Πολάκης. Καλά, είδα τη δημοσιογράφο που έκανε συνέντευξη με το Κούμπο και το ρώτησε κάτι στα ελληνικά. Ναι. Ελληνοαμερικανίδα η δημοσιογράφος. Okay. Το ρώτησε πώς αισθάνεται που είναι στο Μαϊάμι και θα της απαντούσε εκείνο στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Όλοι κοιτούσαν, σου λέει τώρα τι λένε αυτοί.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρνάει ο Γιάννης και λέει στους υπόλοιπους, της έλεγα ότι δεν τη συμπαθώ. Και εντάξει, ήταν πολύ ωραίο.
1: Λένε το ότι γράφεται ότι θα μείνει εκεί στον πύργο που μένει και ο Μέση. Γιατί και ο Μέση μένει στο Μαϊάμι, παίζει ποδόσφαιρο στην ομάδα του Μαϊάμι.
0: Εκεί που πάει και ο. Α, όχι, άλλο άθλημα.
1: Ναι, Αντετοκούμπο. όχι, εκεί στο ίδιο. Στο Μαϊάμι πάει και ο Αντετοκούμπο.
0: Ναι, στην ίδια ομάδα πήγα να πω, αλλά θυμήθηκα ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Ναι,
0: μην με κοροϊδεύετε. Είμαι ζαλισμένη. Ναι. Και θα μείνει εκεί,
1: Θα μείνει εκεί, ναι.
0: Πότε είναι η τελευταία.
1: Την Κυριακή είναι ο τελικός.
0: Ο τελικός. Ανάμεσα σε Αργεντινή και.
1: Αργεντινή και Ισπανία, μεγάλος τελικός.
0: Έγινε η ημιτελική, τελειώσανε.
1: Πέρασε η Αργεντινή, μεγάλη ανατροπή από την Αγγλία. Τώρα και θα παίξει την Κυριακή, μεγάλο μάτς, Ισπανία-Αργεντινή.
0: Τι ώρα, 5 το πρωί?
1: 10 η ώρα το βράδυ.
0: Α, ήταν νορμάλ αυτό.
1: 10 η ώρα το βράδυ.
0: Άρα και τι ώρα παίζουν, καλά.
1: 10 είναι 7 ώρες μετά, δηλαδή παίζουν πρωί.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε. Α, καροτάξιδες ο Γιώργος Ολιανός. Διαβάζω τώρα στο πρώτο θέμα ότι πιστεύεις στην παρουσίαση του The Voice.
1: Έλα ρε.
0: Μπράβο στο Γιώργο.
1: Μπράβο, Γιώργο.
0: Αγαπάμε Γιώργο Ολιανό. Max Thor, σήμερα είναι Παρασκευή και θα κληρώσουμε σε λίγο την σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Max Thor. Οπότε έχετε λίγο χρόνο ακόμη. Σήμερα, σε καμιά ώρα θα γίνει κλήρωση. Για να στείλετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Max Thor και ενώ και ονοματεπώνυμο και μία σαν προ σανίδα SAP θα γίνει δική σου σε σένα που θα κερδίσει. Λοιπόν, επίσης, να σας πω ότι αύριο Σάββατο σε ένα κατάστημα Max Thor μπορείς να πας σε ένα κατάστημα Max Thor και θα βρεις 25% έκπτωση σε ομπρέλες παραλίας, ξαπλώσεις και καρέκλες. Αυτό το είναι πώς, μόνο σου.
2: Για την ομάδα γενικά.
0: Εσύ μόνο σου ή το επέλεξε ο Νικόλας. Βάλ το. Τι σου ήρθε, Γιάννη μου. Σάγιος Ρουβάς, όλα καλά. Ή αλλιώς, οκ. Okay.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίμνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίμνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι την.
12: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
15: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
16: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
15: Φυσικά, για πότε?
16: Το συντομότερο.
15: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
16: Μια χαρά.
15: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
16: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
15: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
17: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα.
2: αξιόπιστος έλεγχος κταίου και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Autovision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Autovision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831074770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
21: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
22: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
23: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
22: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
23: Ψυχολογία,
22: παιδαγωγικά,
23: τουρισμός,
22: προπονητική,
23: αισθητική,
22: διοίκηση,
23: μαγειρική,
22: πλήρωμα ασθενοφόρου
23: και πολλά ακόμα.
22: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
23: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
22: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
23: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
22: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
23: 28310-24111
22: και www.mbs.com.gr.
23: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
24: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
25: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
26: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
27: Αλφα στους 104,7.
0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Αλφα στους 104,7.
3: Άκου δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104.7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
11: Γράφε. 28-31-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
11: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
12: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και Όσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Γενικά οι γυναίκες τώρα τελευταία με υλικών. Δηλαδή πήγα να ξεπαρκάρω προχθές εδώ πέρα, χτύπησα πάνω σε μια κοπέλα να πούμε.
5: Και βρε καραγκιός μου, λέει, δεν πας να δεις κανένα Champions League, βρε καραγκιός.
6: Να πλύνεις κανένα πιάτο.
7: Ξεγιά, έχω ακούσει τη θεϊκή ατάκα στο αυτοκίνητο, να ξέρετε. Γυναίκα της λέει, δεν πλύνε κανένα πιάτο, κοπέλα μου, πιάσετε το τιμόνι. Και κατεβάζει το παράθυρο και λέει, έχω ένα μαλάκα σαν και σένα και μου τα πλένει.
8: Αντρούλη μου, πάω στο σούπερ μάρκετ. Τι θέλω να σου φέρω, αγάπη μου.
9: Ρέστα.
10: Αν υποπτεύεστε ότι έχετε μείνει έγκυος από τραγουδιστή πανηγυριών, να κάνετε ένα τεστ.
6: Έλα καλό.
8: Γιατί είσαι γυμνή? Δεν έχω τι να βάλω. Μα στην τουλάπα σου εδώ βλέπω δύο μπλούζες, τρία φορέματα, έναν Τάσο, γεια σου Τάσο, δύο παντελόνια.
10: Καλημέρα. Τι είναι εκεί? Κατάστημα παπουτσιών. Συγγνώμη, πήρα λάθος νούμερο. Δεν πειράζει, αλλά από τότε σας το αλλάξουμε.
8: Καημό, το έχω μια φορά σε μια εκπομπή μαγειρικής να δοκιμάσουν το τέλειο το φαΐ και να πούν πω πως κατάει.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δε μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
4: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
3: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
4: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος, εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
10: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.

0: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Άκου μουσική.
3: Άκου μουσική.
2: Νιώσε το ρυθμό.
3: Νιώσε το ρυθμό.
4: Άκου δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
2: Τα ακούς όλα.
1: Αλφα στους 104,7.
5: Παίζουμε.
1: Ασταμάτητα.

0: Alpha FM.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας? Στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο: το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
12: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
11: Φυσικά, για πότε?
12: Το συντομότερο.
11: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
12: Μια χαρά.
11: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
12: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
11: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
13: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
16: Καλημέρα σας.
17: Καλημέρα.
16: Ο πατέρας Αναστάσιος είμαι από την Αρχιεπισκοπή Πειραιός. Για την τελετή θέλω να σας μιλήσω λιγάκι. Μου έστειλε ο πατέρας Δαμασκηνός. Μας έστειλε εκπρόθεσμα τα χαρτιά, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω. 28
17: Ιουλίου. Πατέρας Αναστάσιος, είμαι ποτέ πατέρας Γιώργιος.
16: Πατέρας Γιώργιος, σαφώς.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
14: Αλφα FM
18: 104,7.
19: 104,7.
18: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
8: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
9: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
8: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
9: Δεκαλικά Χνάρης.
8: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
8: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
9: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Χθες το μεσημεράκι που πήγα στο σπίτι είχε έρθει η γιαγιά μου και ήρθε και ένας φίλος από ένα Θεσσαλονίκη και εντάξει μου λέει ρε μαλάκα Γρηγόρη, μου λέει πολύ σεξι η γιαγιά σου. Αυτός κάπου στα 30.
12: Έγινε.
11: Του λέω έστεις μαλακής Νικολάκη, με αυτή τη σύνταξη ζούμε όλοι μας. Δηλαδή, πόσο βλακία είναι όλο αυτό που ψάχνετε κόμμενα παιδιά μέσα από το Facebook. Έτσι δεν είναι, κορίτσια? Άμα συμφωνείτε, στείλτε chat να το συζητήσουμε.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: 104,7.
14: 24 ώρες το 24ωρο.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28 310 24 111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του.
3: Και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
7: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
8: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
9: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 2590.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?
11: Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
10: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη, καλέ?
10: Εγώ θα πάω.
11: Γράφε.
10: 28 31 030 250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην
10: την κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά.
12: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Αλφα στους 104,7.
13: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
14: Άκου δυνατά,
15: άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
16: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
17: Άρε βλάκα, Δία, να πούμε, πήγες και πήρες την Ευρώπη. Αυτή βρήκες να ερωτευτείς, να πούμε. Πήγε και την πήρε και δεν ερωτευόσουν τη Μέση Ανατολή, που έχει και πετρέλαια, να την αρπάξεις, να μας πας εκεί. Κράτς, πάρ' την Μέση Ανατολή. Κολοφιλανδία.
18: Τι έχεις πάθει?
17: Τι μπορούμε να θυμήθηκα που έδωσε, που δώσαμε τότε το 12 στους Λόρντι. Κολοφιλανδία.
19: Ναι, ρε.
3: FM 104,7.
13: 104,7.
18: Συντονίστηκες?
20: Κόλλησες.
18: Κόλλησες.
21: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς, In

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
7: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης και ως Κηδήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Γιατί οι γυναίκες ανοίγουν το στόμα όταν βάζουν μάσκαρα.
7: Στόματα, αυτόματα.
6: Αυτό το πράγμα, παιδί μου, θέλω να μου το εξηγήσετε.
8: Εγώ έχω την απάντηση. Όταν η γυναίκα βάφει τις βλεφαρίδες της με μάσκαρα, έχει αναγκαστικά το στόμα της ανοιχτό.
9: Και το κεφάλι της γέρνει ελαφρώς προς τα πίσω για να έχει άμεση οπτική επαφή με τη ρίζα και με το μήκος των βλεφαρίδων. Ουσιαστικά δηλαδή η έλλειψη οξυγόνου λόγω της άβολης φάσης.
10: Με λεγγύρω ότι είσαι με τι επιστημονικές απαιτήσεις.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
8: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
9: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια?
6: Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Άκου δυνατά.
6: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
9: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
10: Πλήρωσα τον ένφια την πρώτη δόση και μου ήρθε τώρα ένα άλλο χαρτί, ρε γαμό. Τώρα
11: αυτό το πράγμα.
10: Μου ήρθε, όχι άλλο, δεν είναι δεύτερη δόση. Άλλο, καινούριο, 12 ευρώ.
11: Πώς, τι είναι αυτό?
10: 12 ευρώ. Τι είναι αυτό? Πρέπει να είναι το καστράκι που έχτισε στην παραλία κάτω εκεί στην Μύκονο.
11: Εσύ με τα κουβαδάκια όλη μέρα, σούπα. Άστο το ρημάν.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
6: Συντονίστηκες?
12: Κόλλησες.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
14: Πυροβολάει.
13: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
5: Ο ηγέτης στο νερό.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310-24111
8: και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Κάθε μεγάλη στιγμή αξίζει να γίνει αξέχαστη. Γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση. Ή το πάρτι που όλοι θα θυμούνται. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Άψογος ήχος. Εντυπωσιακός φωτισμός. DJ, καραόκι, live λαϊκά και ξένα συγκροτήματα, χορευτές και επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα με την εμπειρία και την αξιοπιστία που κάνουν τη διαφορά. Δώστε στην εκδήλωσή σας την ποιότητα που της αξίζει. Ηχητική κάλυψη και φωτισμός Ελέανδρος Σταμούλης. Καλέστε τώρα στο 697-635-0402. Η δική σας εκδήλωση με τη δική μας υπογραφή.
13: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
14: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
15: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπες το.
18: Πρόσεχε μωρέ, ας το μωρέ αυτό μωρέ κάτω. Σε μιλάω ειλικρινά. Πριν τις γιορτές. Φύγαμε ρε φίλε Χριστό.
19: Παλιό παιδό θα γίνω.
20: Ένα τραγούδι για αυτές τις γυναίκες.
18: Άντε πάλι για τις γυναίκες.
20: Γιατί γυναίκα είμαι ρε, τι θες?
18: Ναι ρε, και τι θέλεις τώρα να σε βοηθάνε μόνο οι γυναίκες?
20: Θέλω να αφιερώσω αυτό το τραγούδι.
18: Το ζωρό, ποιον διάλεξες?
20: Γιατί αγαπώ κύριε γι' αυτό.
21: Γιατί κυλάς όπως το αίμα στο κορεμί μου. Μου δίνεις δύναμη και νόημα να ζω.
18: Το καινούργιο μουσικό θέμα του ζωρό που θα παίξει ο Ντάνι Μαντέρας.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα FM.
1: Στους 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Αγαπητό Κοσμοπόλιτα,
2: παρακαλώ.
1: Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Τι να κάνω για να τον ρίξω?
3: Τράβα του την καρέκλα όταν πάει να κάτσει.
4: Εντάξει.
5: Εντάξει τώρα, αλλά
3: ό,τι αγαπώ είναι δικό σου.
4: Γλυκερία.
3: Τραγούδι.
4: Γλυκερία.
3: Όχι, τρακαδόρος.
5: Δώσε λίγο.
1: Το θες για τρέιλερ?
3: Όχι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
6: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Άσε τα σίγουρα και πήγαινε εκεί που τρέμουν τα πόδια σου.
6: Θες να μου ανακοινώσεις κάτι?
5: Ότι έβαλα στο σπίτι τουρκική τουαλέτα.
7: Πήγα σε μια κηδεία 95 χρόνια.
8: 95 δυο σκορές τον άνθρωπο.
7: Δυο σκορές, 95 χρόνια τα χρόνια του να έχουμε. Είμασταν έξω από το νεκροταφείο να πούμε. Περνάει άλλους και με ρωτάει, λέει, κηδεία. Είμασταν κανένα τριεταιριά άτομα. Όχι, του λέω, ρε φίλε, Ninja Reunion. Τι ρωτήσεις που κάνει ο κόσμος.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ντίμη Κωνσταντίνου.
1: Έγινες κομμάτι μου. Όσο να υποκριθώ, μακριά σου δεν ζω. Νιώσε με αγάπη μου. Κόψε με στα δυο να ξυπνάω, δεν μπορώ. Μόνο στο κρεβάτι μου. Στο ζεστό σου κορμί

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: μας και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο EVITARA, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο EVITARA από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Ρε εσύ Χρήστος, είπε ασχολείσαι με ποδόσφαιρο. Το αντίθετο της Άστον Βίλα ποιο είναι, ξέρεις? Το αντίθετο της Άστον Βίλα είναι πια στον καρσονιέρα.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.
2: Αλήθισα καρδιά μου, πάλι αγάπησε και κλέψει πάλι.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
5: Έτσι!

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Sorry, can't talk to you at the moment. Call me later.
3: Καλημέρα, είσαι μόνη.
4: Χθες δεν...

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Θέλω να μου πείτε εσείς, παιδιά, τι σημαίνει επιτέλους η λέξη βιμπράτο.
6: Ναι, πρόκειται για μια σύντομη ταλάντευση του ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Δηλαδή στο τραγούδι το βιμπράτο είναι λίγο πολύπλοκο, αφού διαφέρει από τραγουδιστή σε τραγουδιστή. Το είναι ένα τέχνασμα για να αυξάνεται η ένταση και η εκφραστικότητα της φωνής.
7: Το βιμπράτο είναι μουσικός όρος που καθιέρωσε στο μουσικό λεξικό ο μαέστρος της παγκόσμιας λυρικής Βιμπραπα. Τόρο,
8: κατάλαβα.
7: Βρυμπαπατόρο
8: λέγεται, μωρέ. Πάσα το πεις κιόλας. Βρυμπαπατόρο τελτόρο.
7: Αυτός, δεν μπορεί.
9: Το κατάλαβα.
7: Τον κατάλαβες αυτό.
8: Βρυμπαπατόρο τελτόρο.
7: Ναι. Από όπου και πήρε το όνομά του και είναι το χαμηλότερο τονικά σημείο που μπορεί να φτάσει η φωνή ενός ανθρώπου ή ενός οργάνου.
8: Κοίταξε, το βιμπράτο είναι ο συναισθηματισμός των χαμηλών τόνων των φωνητικών χορδών των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέμε το ηχόχρωμα
10: των χαμηλών φωνητικά χορδών. Πολύ απλά τραγουδάς ψιθυρίστα.
6: Αυτό είναι το βιμπράτο.
9: Ναι, και ποιος ακούει.
6: Και ποιος ακούει, μια χαρά το λέει.
9: Ποιος θα πει την αλήθεια, μόνο ο Γρηγόρης λέει την αλήθεια.
5: Ο Γρηγόρης λέει την αλήθεια. Για να δούμε αν έχεις δίκιο ρε εσύ, Γιώτα.
11: Τι αλήθεια λέει ο Γρηγόρης.
6: Γιώτα. Ρε Γιώτα,
7: έτσι όπως το είπες, μόνο ο Γρηγόρης λέει την αλήθεια. Δηλαδή τέτοιο άκυρο, τέτοιο άκυρο. Α, σήμερα.
0: Α,
2: FM 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει.
7: Στάθηκε καλά ο Παναγιώτης.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Έτσι, με λίγη αστάθεια βέβαια, στεντόρια φωνή, στεντόρια φωνή. Μέχρι στο 10 ο Παναγιώτης θα πάρει 6.
9: Τι έγινε ρε παιδί,
10: πάρα πολύ καλά.
6: Πριν είχα δει το όνειρό μας και ξανά βραδιά σου.
7: Στα φνάρια του Τόλι Βοσκόπου λοιπόν.
8: Ναι.
7: Ποιος θα τολμούσε να πει ένα τέτοιο κομμάτι.
8: Μπράβο, ευχαριστώ.
7: Καταρχάς θα ξεκινήσω από τη στάση του σώματος. Καθαρά ανδρική. Αυτό χάρηκα ευχαριστώ πάρα πολύ στην ερμηνεία σου. Δηλαδή σχεδόν τα έσερνες πάνω στη σκηνή. Επτά.
11: Πες το με ένα φιλί. Μια. Σταματάει και σου να αρχίσω μια καινούργια ζωή. Μια. Πες το με ένα φιλί.
7: Μπράβο. Εντάξει, Αντωνίου, πραγματικά ναι, μας εξέπληξε γιατί δεν την είχαμε συνηθίσει τέτοια τραγούδια. Έγλυφε σχεδόν τις νότες.
8: Σας άρεσε.
7: Και μια παλινδρόμηση, ένα πάνω κάτω.
8: Σας άρεσε.
7: Μας έδειξε ότι είναι ένα θηλυκό το οποίο ξέρει. Μπράβο. Και να προκαλεί. 8 για την άρση.
12: Τι λέρε, φίλε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κόσμο που με ψηφίσατε
7: σήμερα. Η Νάρση Αντωνίου.
12: Ευχαριστώ που με ψηφίσατε.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά Λόλα, πιο χαμηλά.
5: Μη φωνάζεις καλέ, μην τα λες έτσι.
6: Τους κάνε
5: τους, ε. Αλήθεια.
4: Πιο χαμηλά Λόλα.
6: Για τους, τους.
5: Έλα.
4: Έλα.
6: Έλα.
4: Έλα, ποιο θέλεις να σου πω.
6: Θέλω να μου πεις το πιο χαμηλά Λόλα τους.
4: Πιο χαμηλά Λόλα. Πιο χαμηλά Λόλα.
6: Δεν
4: με νοιάζει, δεν με νοιάζει.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.